0: Κάθε ημέρα.
1: Μα, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Είχαμε συντριβή ρεκόρ, δεν είχαμε μεμονωμένα ένα ρεκόρ που έσπασε τέλος πάντων κάποια στιγμή. Κάθε μέρα ήταν πιο ζεστή από την προηγούμενη με νέο ρεκόρ. Αυτό φέρνει η κλιματική κρίση, αυτό το ακραίο. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι όταν το ακραίο γίνεται πια μέσος όρος και πάει να γίνει μια νορμάλ κατάσταση, μια πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία. Σήμερα εκεί,
2: βεβαίως.
0: Αύριο σε εμάς. Κάτι αντίστοιχο σε εμάς, ξέρετε ποιο θα ήταν. Για 10 ημέρες να έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς. Σκεφτείτε αυτό το να το βιώναμε χωρίς κλιματιστικά ή με ένα blackout.
2: Εφιάλτης.
3: Πέρσι είχαμε, ας πούμε τον Ιούλιο, είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά πράγματι πρόκειται για εφιάλτη. Και αναμένεται και δεύτερο κύμα καύσωνα ή είναι υπερβολή αυτό στην Ευρώπη?
0: Θα έλεγα το εξής. Δεύτερο κύμα τόσο ακραίο δεν βλέπω στα προγνωστικά στοιχεία.
3: Ευτυχώς.
0: Όμως, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ευνοημένοι, δηλαδή θα έχουμε μια ζεστούλα τώρα που σας είπα μέχρι 36-37 βαθμούς, 38 τοπικά μέχρι το μέσο της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα σε εμάς η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 33-34 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποιες αστάθειες, κάποιες μπόρες, θα ξαναέρθει το Μελιτέμι. Δηλαδή μέχρι 12-13 Ιουλίου στη χώρα μας δεν φαίνεται κανένας καύσωνας και θα είμαστε στο μέσο όρο στο φυσιολογικό για την εποχή.
2: Καλώς.
0: Αντίθετα όμως στη Δυτική Ευρώπη από τις 7-8 του μηνός και μετά φαίνεται ότι θα ξαναέχουν ζέστη. Αν όχι με 40, σίγουρα με 35-36 βαθμούς. Και αυτό θα είναι επίσης ανυπόφορο σε περιοχές που δεν έχουν πάρει ανάσα.
2: Νικολέτα μου, για να κλείσουμε, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, υπάρχει κίνδυνος εδώ σε εμάς σήμερα?
0: Είναι λίγο καλύτερη ημέρα. Δεν έχουμε κατηγορία 4 σήμερα πολύ υψηλού κινδύνου. Έχουμε όμως υψηλό κίνδυνο κατηγορία 3 σε πολλές περιοχές της χώρας μας, εκεί που κυρίως θα φυσάει ο βοριάς. Οπότε σίγουρα μια προσοχή, δεν το συζητάμε αυτό. Κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου, φυσά δεν φυσά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην έχουμε τουλάχιστον φωτιές από αμέλεια, που είδα και χθες που είχαμε πολύ μεγάλες εντάσεις ανέμου, που δυστυχώς και πάλι ξεκίνησαν φωτιές από τις δραστηριότητες.
3: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Προβλήματα στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην περιφερειακή Ημιτού. Για πες.
3: Και έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτή την ώρα βλέπω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω δει στη Λεωφόρο Αθηνών τους τελευταίους πολλούς μήνες. Ξεκινάει από το Χαϊδάρι η κίνηση και φτάνει μέχρι την Ελευσίνα. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Βλέπω, έχει ήδη δύο τροχέα και πρέπει κάπου να γίνονται έργα. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Και στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Κοντεύει να φτάσει στην Πετρουράλη.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ κακή εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας
2: και στην Κηφισίας.
3: Στην Κηφισίας έχουμε από το κέντρο. Από την Αθήνα. Από την αρχή της Κηφισίας μέχρι και το Ψυχικό. Πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά. Μεσογείων λίγο καλύτερη εικόνα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουμε αυτή την ώρα κίνηση και στη διασταύρωση με Καντεχάκη. Και η παραλιακή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι από το Φάλιρο, εκεί που έχουμε τα έργα, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
2: Μάλιστα.
3: Παρότι έχουν αρχίσει οι άδειες, παρότι έχουν κλείσει τα σχολεία, τα προβλήματα με την κίνηση δεν σταματούν σχεδόν ποτέ.
2: Σχεδόν ποτέ. Έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Μας ειδοποιήσουν από το κοντρόλ, παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα συναγερμός, πρέπει να σου πω, σε πολλές περιοχές της Αττικής, για τον κίνδυνο των πυρκαγιών, με αφορμή και όσα είδαμε, δηλαδή αυτή την εγκληματική, την αδιανόητη αμέλεια που υπάρχει.
3: Και αδιαφορία.
2: Και αδιαφορία. Εγώ λέω κτηνώδια αδιαφορία.
3: Ναι.
2: Υπάρχει ένας συναγερμός, ιδιαίτερα στις περιοχές που είναι ευαίσθητες για το ενδεχόμενο, ας πούμε, να ξεσπάσει πυρκαγιά. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Δημαρέσης. Ο κύριος Δημαρέσης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, είναι επιχειρησιακά υπεύθυνος για θέματα δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας στο ΣΠΑΗ.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για πάμε να τον καλωσορίσουμε. Να μας πει για αυτή την ετοιμότητα που υπάρχει και για το τι ακριβώς συμβαίνει με την κινητοποίηση που υπάρχει εκεί στον Ημιτό.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρέση.
2: Ο ΣΠΑΗ είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, έτσι, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ναι. Γεια σας, κύριε Δημαρέση.
4: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές μας. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος περιλαμβάνει τους 12 δήμους οι οποίοι απλώνονται περιμετρικά του Ημιτού και στην ανατολική πλευρά και στη δυτική και βόρεια που είναι η Αγία Παρασκευή και νότια που είναι η Βαρυβούλα Βουλιαγμένη.
2: Ναι. Ναι, για πείτε, πείτε μας, όχι εσείς, εσείς, από εσάς περιμένουμε να μας πείτε τι σχέδια υπάρχουν.
4: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μετά το 21-22 που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στη χώρα γενικά, ώστε να μπουν οι νέες τεχνολογίες στη διαδικασία της πρόληψης και της γρήγορης αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ο Σύνδεσμος προμηθεύτηκε και εγκατέστηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης ένα σύστημα, το οποίο είναι σύστημα Engage και καμέρες οπτικής ανίχνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Το σύστημα Engage είναι ένα σύστημα το οποίο το διαθέτει και το πυροσβεστικό σώμα που είναι αρμόδιο για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και έχει την τοποθέτηση GPS σε οχήματα, πυροσβεστικά, υδροφόρες και βοηθητικά αρπάγες της ΥΠΗ, τα οποία ενεργοποιούνται και βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας δασικής πυρκαγιάς.
3: Ναι. Την εντοπίζουν δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινάει από την αρχή, καλά το αντιλαμβανόμαστε αυτό εννοείται?
4: Το σύστημα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Ήδη εγώ αυτή τη στιγμή από το λάπτο μου παρακολουθώ το σύστημα με τα οχήματα και τις κάμερες οπτικής ανίχνευσης. Οι 12 δήμοι λοιπόν συνεισέφεραν 62 οχήματα τα οποία είναι σχετικά με την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και μπορούμε 24 ώρες στον 24ωρο ανά πάσα ώρα και στιγμή να δούμε πού βρίσκονται, ποια από αυτά λειτουργούν, τι ποσότητα νερού έχουν μέσα, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμα για να επέμβουν αν και όπου χρειαστεί για συνδρομή στο πυροσβεστικό σώμα.
2: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ο ημιτός θυμίζει πυρητιδαποθήκη με τα καθάριστα οικόπεδα. Είδαμε και τα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες τα τηλεοπτικά. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό. Πολλοί είναι που έχουν καθαρίσει και δήμοι, αλλά πολύ περισσότερα παραμένουν ακαθάριστα με τους κινδύνους υπαρκτούς βέβαια.
4: Να τα βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν και να πούμε ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα γεγονός με βάση την νομοθεσία είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία οικόπεδα είναι στο αστικό ιστό κατά βάση ή στον περιαστικό ιστό, δηλαδή στα σημεία που ενώνεται το δάσος με το περιβάλλον το αστικό, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγο και Σαριανή κλπ. Η καθάριση της υποχώρειας βλάστησης στο περιαστικό κομμάτι, γενικά όλη η δράση πρόληψης με βάση την νομοθεσία ανήκει στη δασική υπηρεσία και εδώ συγκεκριμένα στο Δασαρχείο Πεντέλης που έχει υπό την ευθύνη του το Δασαρχείο του Ιμητού. Το Δασαρχείο Πεντέλης λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι έχοντας να διαχειριστεί δύο μεγάλους δασικούς όγκους, δεν υπάρχει η δυνατότητα η οικονομική και η τεχνική σε επίπεδο προσωπικού για να προβεί τον καθαρισμό των σύνορων των σημείων που χρειάζονται με βάση τα δεδομένα της κάθε χρονιάς. Επομένως λοιπόν δίνει τη δυνατότητα επικουρικά να έρθουν οι Δήμοι και ο Σύνδεσμος για να κάνουν τον καθαρισμό της υποχώριας βλάστησης.
2: Έχουν μια στιγμή έχουν γίνει να ρωτήσουν αυτό.
4: Οι καθαρισμοί έχουν ξεκινήσει και αν μιλάμε συγκεκριμένα για τον Ιμητό έχουν ξεκινήσει, έχει γίνει καθάριση στην Αγία Παρασκευή, έχει γίνει στο Χολαργό, στον Παπάγο, στην Κεσαριανή, στο Βύρωνα και σήμερα τα συνεργεία βρίσκονται στο Δήμο Ηλιούπολης και στο Δήμο Αργυρούπολης. Από την ανατολική πλευρά του Ιμητού η καθάριση έχει ξεκινήσει από το Δήμο Κροπίας, από το Κοροπή και ανεβαίνει προς Παιανία και Λυκανερά. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ορεινός όγκος όπως είναι ο Ιμητός που έχει 84.000 τετραγωνικά μέτρα, αντιλαμβάνεστε
3: είναι δύσκολο να καθαριστεί.
4: Να καθαριστεί. Φέτος είχαμε και την δυνατότητα μέσω της ΔΚΑΦΚΑ, είναι μια υπηρεσία του ΓΕΘΑ, έχει κάνει μια συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί περάσαμε μια χρονιά δύσκολη με πολλές βροχοπτώσεις το χειμώνα και υπάρχει μια συνεργασία λοιπόν και γίνονται επεμβάσεις και στο βασικό οδικό δίκτυο με μηχανήματα του στρατού για να βελτιώσει την πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο για τα οχήματα τα πυροσβεστικά. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν τα συνεργεία αυτά λειτουργούν στο Λόφο Κόρακα, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού.
2: Να ρωτήσω, Ναι, ναι, ολοκληρώστε και να
4: σας πω.
2: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε εθελοντές, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς.
2: Το λέω γιατί πέρυσι, είχε γίνει, θυμάστε, στρατηγέ, μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν έχουμε εθελοντές, αν είναι επαρκής ο αριθμός των εθελοντών κλπ. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό, του αριθμού των εθελοντών που υπάρχει, ναι.
4: Πολύ ωραία. Το σύστημα λοιπόν καμερών οπτικής ανίχνευσης είναι αυτό που ανιχνεύει μέσω αλγόριθμου και τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε και τα drones, έτσι, έχετε και drones.
4: Ναι, την ύπαρξη καπνού και δίνει αλάρμ και συναγερμό στους δήμους, πολιτικές προστασίες και σε εθελοντικές ομάδες. Επίσης υπάρχουν drones με θερμικές κάμερες τα οποία λειτουργούν και βρίσκουν σε πρώτο χρόνο θερμικές αιστείες οι οποίες διερευνούνται και αντιμετωπίζονται τη γενέση τους.
2: Μάλιστα.
4: Υπάρχουν λοιπόν στον Ημιτό, υπάρχει η ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν αρκετές οργανωμένες εθελοντικές ομάδες, ξεκινώντας από Αγία Παρασκευή, από τη Δαπαχώς Παπά Χολαργού και Σαριανή Βύρονα Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Βάρη, Βουλιαγμένοι. Υπάρχουν πολλές εθελοντικές ομάδες οι οποίες διαθέτουν πυροσβεστικά οχήματα, ξεκινώντας από τα μικρά των 500 λίτρων μέχρι μεγάλα 5 τόνων, οι οποίοι επεμβαίνουν σε άμεσο πρώτο χρόνο. Αυτό είναι το κέρδος και το όφελος, διότι οι εθελοντές, το όφελος είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από τις περιοχές αυτές και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα σημεία και το δασικό δίκτυο.
2: Ναι, μάλιστα.
4: Όταν λοιπόν υπάρξει συναγερμός είτε από τις κάμερες είτε από drone,
2: ναι,
4: ή από πολίτες ή παρατηρητές, ναι, και πυροφύλακες, αμέσως κινητοποιείται το σύστημα με επικεφαλής και ηγέτη και υπεύθυνο το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι είναι το αρμόδιο. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα σε πρώτο χρόνο, γιατί το ζήτημα, το ζητούμενο είναι αυτό, να χτυπήσουμε μια βασική πυρκαγιά σε πρώτο χρόνο, ώστε να μην ανοίξει και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
3: Ακριβώς, πριν να ξαπλωθεί. Και πήγανε καλά τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια στον Ημιτό. Να ευχηθούμε να πάνε και φέτος.
2: Να πάνε και φέτος, πραγματικά, ναι, ολόψυχα.
4: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρέση.
2: Λοιπόν, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Και να κλείσουμε αυτή την ενότητα με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες πρέπει να πούμε ότι η πυροσβεστική τα πήγε καλά, παρόταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, και δύσκολη μέρα και λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθήκων και λόγω, θα το ξαναπώ εγώ, της κτηνόδους ασυνειδησίας κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι βρήκαν να κάνουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα, μέχρι και μπάρμπεκιου να βάλουν, ας πούμε, σε περιοχές όπως τη Νέα Μάκρη. Έχουμε και συλλήψεις, έχουμε και πρόστιμα. Για να δούμε τι γίνεται. Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
5: Κύριε Ανταμόπουλε, κυρία Γεωργίου, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας και που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ με τους ακροατές σας σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, θα έλεγα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδαστικές πυρκαγιές.
2: Εκ των οποίων,
5: εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
2: Μάλιστα.
5: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, τα οποία πλέον σύμφωνα με το νέο νόμο της ενεργής μάχης λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της επικράτειας, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία για την αντιπυρική περίοδο, όπως είπατε και εσείς, προέβησαν σε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστήμων. Σας μιλάω ενδεικτικά, σας λέω τώρα, ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες.
3: Μα αυτό είναι και το εντυπωσιακό.
2: Όπως λέμε, αμέλειες, για να το πούμε, αξίζει να ακουστεί.
5: Ωραία. Λοιπόν, σε διάφορες περιπτώσεις, λοιπόν, είχαμε στην Νέα Μάκρη, είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
2: Στην Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
5: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο...
3: Στον κήπο του άλλου, στην καλώδια.
5: Ναι. Υπήρχαν διάφορες. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες.
3: Είναι εντυπωσιακό, αυτό. Πώς μέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με τόσο δυνατούς ανέμους,
5: Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
2: Μάλιστα.
5: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
3: Αυτό τα λέει όλα, η αρχή τα λέει όλα.
2: Να, ναι. Σήμερα τι εικόνα έχετε για σήμερα?
5: Σήμερα έχουμε τρία δείκτη επικινδυνότητας. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι.
2: Ναι.
5: Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για το δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν έχουμε 1, 2, 3, φροντίζουμε να διαθέτουμε υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Ενώ στις κατηγορίες 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
2: Μάλιστα.
3: Καλά κάνετε και μας το λέτε.
2: Πολύ καλά κάνετε και μας το λέτε. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα, απαιτείται αυξημένο συναγερμό σήμερα?
5: Σήμερα δεν υπάρχει καμία περιοχή 4 και 5, αλλά και έχουν παρατηρηθεί, να ξέρετε, καθ' όλη των προηγούμενων ετών, ότι και στο Τριάρι μπορεί να έχουμε μας δώσει πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Προσέχουμε πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Ήταν εντυπωσιακά τα στοιχεία που μας έδωσε η κυρία Παπαδρόμου.
2: Βεβαίως.
3: Και δείχνει το πόσο αμελείς, πόσο ανόητοι γινόμαστε πολλές φορές.
2: Σιδεροκέφαλοι να πούμε κιόλας στην κυρία Παπαδρόμου, γιατί τώρα λίγες εβδομάδες δεν είναι που έχει αναλάβει η κυρία Αρφάνη.
3: Ναι.
2: Λίγες εβδομάδες είναι που έχει αναλάβει.
3: Είδαν πόσο επιτυχημένα έχει εξελιχθεί με την κυρία Δημογλίδου, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όχι την κυρία Κουφονικολάκο, Δημογλίδου.
2: Ναι, την κυρία Δημογλίδου.
3: Την κυρία Δημογλίδου και η πυροσβεστική επέλεξε να έχει και άνθρωπο για τον τύπο. Για να ενημερώνει τους δημοσιογράφους και εσάς βεβαίως.
2: Λοιπόν, πού είστε συντονισμένοι?
1: Earth News Radio 105,8.
2: Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα κατά το μέσο Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio.
3: Ή μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρόμες και του Messenger που θα στείλει το μήνυμά σας να ρίξουν μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, να δούμε τα θέματα.
2: Αφού στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας στο Φρέντι, ο οποίος είναι στη Βούλα, προς κέντρο, έχει κίνηση από ό,τι μας λέει. Καλημέρα στο Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλή δύναμη στη Σόνια, τη Φωτιάδου. Σόνια μου, στέλνει χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
3: Βέβαια, στο Πέτρο και ευχές... στο Παύλο να πούμε, για άλλη μια φορά χρόνια πολλά.
2: Και σε ιδιαίτερες ευχές στέλνει και στον κύριο Ευθυμίου, που άφησε, λέει, θετικό αποτύπωμα στην παιδεία.
3: Στον κύριο Πέτρο.
2: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο. Ποιος λέει τα καθάριστα οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί, ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο? Ο Δήμος βέβαια.
3: Βέβαια.
2: Πρέπει, λέει, να γίνει καταγγελία, του είπαν από το Δήμο. Όχι, δεν χρειάζεται να γίνει καμία καταγγελία. Είναι υπεύθυνος ο Δήμος να κάνει ελέγχους.
3: Και να κόψει τα πρόστιματα, ανάλογα. Ακούγα την κυρία Παπαδρομοπούλ, όχι, τον κύριο Δημαρέση.
2: Ναι.
3: Και θυμήθηκα την ερώτηση που είχε κάνει στον κύριο Κατσαφάδο.
2: Ναι.
3: Στα πρόστιμα και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους πολίτες και για την τοπική αυτοδιοίκηση μας είχε πει.
2: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Στον Δημήτρη τον Παρίσι, καλημέρα. Η γειτονιά, λέει, Χαρνών και Νιρβάνα δεν είναι καθόλου περίεργη. Δεν μιλάμε για το κέντρο, αλλά Άγιο Ελευθέριο προς Άνω Πατήσια. Επειδή, λέει, είπε νωρίτερο Σπύρος ότι είναι περίεργη η γειτονιά.
3: Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Έλενα και καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα γιόρταζε ο Μπαμπάκας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Έλενα, να είσαι καλά και να το θυμάσαι πάντα.
3: Να θυμάτε, ναι.
2: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, ποιος μας λέει εδώ, ένας φίλος μας μας ρωτάει για την υπόθεση Λιγκερίδη, τι γίνεται. Όταν υπάρξουν νότρα θα σε ενημερώσουμε. Η δίκη είναι σε απόλυτη εξέλιξη. Βεβαίως, πάμε στα πρωτοσέλιδα, αφού πρώτα επιγραμματικά θα μου επιτρέψεις να πω καλημέρα και στους γκρουπ της εκπομπής μας. Έτσι κι αλλιώς σήμερα τα πρωτοσέλιδα, να το υπενθυμίσουμε, δεν είναι πάρα πολλά, γιατί κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες. Λοιπόν, γκρουπ της εκπομπής, συμφωνείς?
3: Βέβαια.
2: Κάτσε να μπω όμως. Κάτσε να μπω. Ναι, μπαίνω. Λοιπόν, Γιάννης Παπαδόπουλος, καλημέρα. Γιάννη μου, καλημέρα. Μας στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος μας ο ακροατής από τεχνητή νοημοσύνη. Με ολόσωμο μαγιό, ένας κολυμβητής μπαίνει μέσα για το λαγοκέφαλο και είναι πανοπλία το μαγιό. Δημήτρης Ομπέσιος, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Και καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ, όπως και ο Βαγγέλης ο Σαμαράς. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Αγκαλιά, μεγάλη ραδιοφωνική. Ο Νίκος ο Καλίας. Μια πολύ ωραία νυχτερινή φωτογραφία από τα Τρίκαλα.
3: Αχ,
2: μας στέλνει. Και ο Αλέξανδρος ο Μουχλής. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, καλημέρα και καλή δύναμη. Εύχεται χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Πολλές πυρκαγιές λέει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Προσοχή σε εξωτερικές εργασίες. Δύσκολα πολύ τα πράγματα στη Βενεζουέλα με πολλούς νεκρούς και πάνω από 50.000 αγνοούμενους. Πάλι συζητήσεις μετά από βομβαρδισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και πού είσαι ακόμα, έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε πρωτοσέλιδα.
3: Ξεκινάς εσύ, ξεκινάω εγώ από τα νέα. Ωραία. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιάς ακινήτων. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Στο πρώτο θέμα της εφημερίδας τα νέα. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Θα το δω μετά στο ρεπορτάζ. Ναι, βεβαίως θα το δω.
2: Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα, υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους». Γράφει ο Γιώργης ο Αυτιάς και τα εξηγεί
3: θέμα,
2: όλα αυτά.
3: Πρώτο θέμα, μάλιστα. Ναι.
2: Διαβάζουμε επίσης: κατάρρευση υποδομών λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα και 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από την Νέα Δημοκρατία.
3: Να σου διαβάσω περισσότερα για το ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Ο κακός χρόνος και ο καλός γείτονας. Το θερινό σινεμά Απόλλων άπλωσε το χέρι και στήριξε έμπρακτα το συνεργείο της γειτονιάς που καταστράφηκε σε πυρκαγιά.
2: Μάλιστα.
3: Ο κινηματογράφος γέμισε θεατές που δεν χωρούσαν, κατακλείζοντας τις σκάλες και τον δρόμο μπροστά από αυτόν, δημιουργώντας έτσι μια απρόσμενη συνωμοσία αλληλεγγύη.
2: Κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό είναι. Λοιπόν,
3: πολύ ωραίο θέμα.
2: Εφημερίς των συνταχτών, κύριος τίτλος: Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για την Γαλάζια επταετία. Στη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Εξοραϊσμένη εικόνα γράφει για τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός.
3: Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από κάποια περιοδία. Δεύτερο θέμα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για τις συντάξεις. Τρίτο θέμα, πυραυλοκινητήρας made in Απουθού, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
2: Εφημερίδα Δημοκρατία, φέση 10 δις ευρώ, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας, φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει, κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και θετική εξέλιξη, Ιταλία και Τενησία στον ΟΗΕ κατά του Μνημονίου Λιβύης Τουρκίας.
3: Μάλιστα, εφημερίδα Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού, αναφέρεται στη συνάντηση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Και ακόμη έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη.
2: Τα βρόντιξε. Εστία, κύριος τίτλος με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση της πρέσβειας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε το γάμο ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
3: Και εφημερίδα Μανιφέστο, ο νονός των Capital Controls, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος, διαβάζω από το Μανιφέστο. Ανήμερα της μαύρης επαιτίου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες.
2: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
6: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική. Με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι παγκόσμια μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, είπαμε. Του Πέτρου και του Παύλου. Του Πέτρου και του Παύλου. Γιορτάζουν παγκοσμίως οι Πέτροι και οι Παύλοι. Όχι τώρα,
1: των τροπικών Πέτρου και Παύλου.
0: Τροπικών Πέτρου και Παύλου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Να είστε καλά που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κουρολτσίδα. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στη Δήμητρα και την ομαδάρα της
1: που
0: παίζουν τελικό σήμερα. Είναι η κόρη της Βασιλικής που αγωνίζεται με τα χρώματα της Νέας Ιωνίας στο hardball, στις κορασίδες.
1: Εξαιρετικά μαχητική σήμερα. Είδαμε το, όλα τα κορίτσια, όλη η ομάδα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία να έχετε.
0: Απολαμβάναμε την απόδοση τους. Κοίταξε, τα αξίζουν τα συγχαρητήρια, να το πούμε, διότι κάναν μια επική ανατροπή. Είδες, για μας είναι βασική είδηση. Κερδίσαν τον Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ χάναν με 8 γκολ διαφορά.
1: Και το γύρισαν και κέρδισαν με 2.
0: Αυτό είναι.
1: Με διαφορά 2 γκολ.
0: Λοιπόν, μπράβο και γενικά όλα μας τα παιδάκια αρέσει, να είναι καλά και να είναι στην οτροπία του εφαγωνίζεστε και να τα καμαρώνουν οι γονείς. Είτε κερδίζουν είτε χάνουν. Σημασία έχει συμμετοχή σε αυτές τις ηλικίες και να πάψουν οι γονείς να είναι χούλιγκαν. Ευτυχώς η Βασιλική μας δεν ανοίξει αυτήν την κατηγορία. Να απολαμβάνουν τα βλαστάρια τους σε αυτή τη συμμετοχή. Σημασία έχει αυτή η συμμετοχή. Σημασία έχει χαρά. Τη συμμετοχή, η χαρά του παιχνιδιού. Είτε κερδίζει είτε χάνει, σε αυτέ τι ηλικίε ελάχιστη σημασία έχει. Σημασία έχει παρέα που βγαίνει πάντα νικήτρια μέσα από αυτή έτσι, τη διαδικασία.
1: Γιατί και δεν μπορούσε μόνο να κερδίζει.
0: Και αυτέ οι παρέε γράφουν ιστορία και το λέω σε όλα τα αθλήματα, είτε είναι ποδόσφαιρο που παίζουν πιτσιρίκια, είτε μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι τέννη, είτε είναι χάντμπολ, είτε είναι πόλο.
1: Τα παιδιά, ο αθλητισμό είναι κίνητο.
0: Να πάψουν οι γονεί που του έχω ζήσει κι εγώ στι εξέδρε να είναι χουλιγκανέοι. Έτσι. Τα παιδιά δεν είναι.
1: Και είναι γονεί.
0: Τα παιδιά.
1: Πολλέ φορέ, όχι πάντα. Πολλέ φορέ όμω.
0: Βλέπει δηλαδή του παίκτε αντίπαλων ομάδων. Εγώ το ζούσα όταν ο μικρό οδηγό μου ήταν στο πόλο. Να είναι μια αγκαλιά, να είναι φίλοι. Οι παίκτε αντίπαλων ομάδων. Όχι να τσακώνονται, να χουλιγκανίζουν, εννοεί. Έτσι
1: με
0: αυτό.
1: Με του διαιτητέ, με του προπονητέ. Απίστευτη εικόνα. Ναι. Πολύ κακή.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλοκαίρι και να πούμε ότι τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό είναι. Το βλέπω και σε διάφορε εκπομπέ, δελτία κλπ. Γίνεται χαμός και με τα κάμπ, τα

0: καλοκαιρινά των πιτσιρικάδων, όπου αθλούνται και πάση τόση περνούν.
1: Πολλοί γονείς επιλέγουν όταν δεν έχεις και κάποιον να σε βοηθήσει, γιατί εργάζονται οι γονείς, τα παιδιά έχουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι το κάπου μια λύση.
0: Είναι μια λύση, όντως.
1: Πολλά ιδιωτικά, κάποιοι επιλέγουν κάποια ιδιωτικά που είναι αρκετά ακριβά, αλλά τα τελευταία χρόνια και οι Δήμοι οργανώνουν τέτοιες ιστορίες και τα σωματεία οργανώνουν κάπου που είναι πολύ πιο.
0: Και μέσα στο κατά καλό καιρό.
1: Βλέπεις συνταγές.
0: Ναι, έχει, όχι ρε εσύ. Έχει ανοίξει και μια συζήτηση άχαρη κατά την όψη μου, γιατί περιμένουμε ακόμα τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το νέο σύστημα εισαγωγής, το οποίο θα ισχύσει, αν ισχύσει. Αν ισχύσει, γιατί εγώ βάζω και ένα αστερίσκο. Από το 2028 έχουμε συζητήσει με την Υπουργό.
1: Την κυρία Ζαχαράκη.
0: Κυρία Ζαχαράκη εδώ πέρα, αρκετές φορές.
1: Για το Εθνικό Απολυτήριο ουσιαστικά. Αυτή είναι η πρόταση.
0: Το Εθνικό Απολυτήριο και γενικά το σύστημα εκείνο, το οποίο θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές. Άκουγα και τον Υφυπουργό, τον κύριο Παγιάννου, να λέει ότι έχει εξαντλήσει το σημερινό σύστημα των πανελλαδικών τα όρια του. Και ότι δεν μπορεί, ας πούμε, όλο το Λύκειο να είναι μια βαθμοθυρία.
1: Σωστά.
0: Εγώ κρατάω μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη, πρέπει να πω, επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Και θα έλεγα πριν, γιατί αυτή η κουβέντα για την αντικατάσταση ενός αδιάβλητου συστήματος, με τα όποια ζητήματα, μειονεκτήματα έχει, χρειάζεται ευρεία συνένεση, έτσι, και στενόηση.
1: Δεύτερον, επεξεργασία, γιατί το σύστημα των πανελλαδικών μπορεί να φτάσει στα όρια του, αλλά είναι ένα
0: αδιάβλητο σύστημα. Εντελώς αδιάβλητο.
1: Κατά γενική ομολογία.
0: Ναι,
1: μην δηλαδή, κανείς δεν το αμφισβητεί.
0: Ναι, μην τα κατεδαφίζουμε όλα, ας
1: και
0: πούμε.
1: Όχι μόνο αυτό. Στο βωμό των προεκλογικών υποσχέσεων, μην παίζουμε και με την αγωνία των παιδιών και των οικογενειών για το πώς θα εισαχθούν στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Είναι το τελευταίο που χρειάζεται.
1: Γιατί έχουμε αρχίσει
0: το τελευταίο που χρειάζεται.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε αρχίσει να ακούμε υποσχέσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα μπαίνουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Και να πούμε κάτι, ότι η πολυβαθμολόγηση των μαθητών προκειμένου να κρίνονται από την συνολικότερη πορεία του στο Λύκειο είναι κάτι εντελώς αμφισβητήσιμο. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη βαθμολόγηση.
1: Ακριβώς. Κάποιοι καθηγητές βαθμολογούν και θα το καταλαβαίνει ο καθένας από το σχολείο στο οποίο βρίσκεται το παιδί του. Άλλος καθηγητής βαθμολογεί έτσι, άλλος αλλιώς.
0: Άρα θέλω να πω, αρκετοί μπελάδες υπάρχουν στο κεφάλι των ανθρώπων αυτή την περίοδο. Νομίζω και της κυβέρνησης.
1: Ας μην βάλουν κι άλλα.
0: Ας λύσουν τώρα προς το παρόν λίγο την ακρίβεια που είναι αγκάθι στα πλευρά της, όπως διαβάζω.
1: Θα λυθεί σήμερα.
0: Θα γίνει συμφωνία κυρίων.
1: Αυτό θα λυθεί.
0: Θα γίνει.
1: Βέβαια, η λογική για το Εθνικό Απολυτήριο, η γενική λογική, που είναι ότι να υπάρχει ο βαθμός των πανελλαδικών εξετάσεων συν οι βαθμοί από κάποιες εργασίες που κάνουν τα παιδιά, δεν θα λύσω ότι είναι παράλογη. Το είπες όμως ότι όλα αυτά θέλουν συνένεση, συνενέσεις μεταξύ των κομμάτων.
0: Συνένεση και γιατί είναι πάρα πολύ υποκειμενικά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Πολύ υποκειμενικός ο τρόπος που βαθμολογεί ο καθένας. Βάσει τόση σήμερα, οι μεγάλες ειδήσεις της ημέρας σχετίζονται με το μεγάλο αγκάθι που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και ακούει το όνομα ακρίβεια. Στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει μια σύσκεψη. Θα γίνει μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, και οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου δηλαδή Ελληνικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και βιομηχανιών, έτσι δεν είναι.
1: Επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
0: Ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο επικεφαλής είναι ο κύριος Γιάννης Γιώτης, και ένα σούπερ μάρκετ Ελλάδας, επικεφαλής είναι ο κύριος Γιάννης Μασούτης.
1: Όλοι μεγάλοι ουσιαστικά αυτή τη αλυσίδα. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Όλοι οι βασικοί παίκτες αυτή τη αλυσίδα. Λοιπόν, τι θα συζητηθεί? Θα συζητηθεί μία συμφωνία κυρίων, λένε. Σας μεταφέρουμε και εμείς πληροφορίες που τις μαθαίνουμε με κάθε επιφύλαξη, έτσι. Μία συμφωνία κυρίων που θα έχει ως στόχο να υπάρξει μία αισθητή μείωση των τιμών κάποιων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στο ράφι από τον Ιούλιο μήνα.
1: Αν όχι μείωση, τουλάχιστον συγκράτηση των τιμών.
0: Όχι και μείωση.
1: Ναι,
0: και
1: λέω μείωση. Αν όχι μείωση σε κάποια προϊόντα, τουλάχιστον συγκράτηση. Γιατί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους λύγει.
0: Η κυβέρνηση ζητά αισθητή μείωση. Όχι συγκράτηση. Ζητά αισθητή μείωση. Τώρα, εάν μπορεί να γίνει αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Οι άνθρωποι της αγοράς δεσμεύονται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει από Σεπτέμβρη. Καλά. Η κυβέρνηση λέει όχι, θα γίνει από Ιούλη και χρησιμοποιεί, είπαμε, ως βασικό διαπραγματευτικό ατού, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Τώρα, ξέρουμε, το λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι με συμφωνίες κυρίων σπανίως επιλύονται προβλήματα τέτοιου είδους. Από την κυβέρνηση αισιοδοξούν ότι μπορούν να καταφέρουν να μονιμοποιήσουν κάποιες μειώσεις που έχουν επέλθει σε κάποιους κωδικούς προϊόντων λόγω του πλαφών.
1: Για να το δούμε. Ο προβληματισμός από πού ξεκίνησε. Θα θυμάσαι ότι και στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο είχε επιλεγεί αυτή η μέθοδος από την κυβέρνηση, δηλαδή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να περιοριστεί η ακρίβεια. Όταν το πλαφόν λοιπόν έφυγε, δηλαδή δεν είχαμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τότε είχαμε αυξήσει τις τιμές. Αυτό προσπαθεί να προλάβει η κυβέρνηση. Δηλαδή κάποιοι μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες που είμαστε όλοι πιο χαλαροί, που πάμε διακοπές, που δεν έχουμε και απόλυτη αίσθηση των τιμών, γιατί στην περιφέρεια σε κάποια μέρη είναι ακριβότερα, ειδικά στα τουριστικά μέρη, να έχουμε νέες αυξήσεις. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Μου φαίνεται δύσκολο το εγχείρημα.
0: Τώρα, δύσκολο και γενικά σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ακρίβειας, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, καθώς πάλι το πετρέλαιο πήρε την ανηφόρα εξαιτίας της νέας έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Από αυτή εδώ την εκπομπή, και όχι μόνο, είναι η αλήθεια, είχατε ακούσει όταν εν χορδές και οργάνωση είχε ανακοινωθεί η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συμφωνία και χειρίας, ότι αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα, ότι δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίζει με μια τέτοια εξέλιξη εάν δεν εμπεδωθεί στην πράξη, και ότι θέλει ακόμα πάρα πολύ δρόμο προκειμένου να φτάσουμε σε μια μόνιμη εκεχηρία. Δεν λέμε ειρήνη. Ειρήνη είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι. Μιλάμε μια μόνιμη εκεχηρία, και πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις, επιβεβαιώθηκαν.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαμε ανταλλαγή πυρών.
0: Ανταλλαγή πυρών. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, βέβαια, για μία ακόμη φορά να κινηθεί ανωδικά το πετρέλαιο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στις τιμές των προϊόντων.
1: Και φαίνεται ότι αυτά τα σκαμπανεβάσματα, με συγχωρείτε, θα τα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Βλέπουμε τις συνομιλίες. Αύριο ξεκινούν στο Κατάρ και πάλι οι συνομιλίες. Είναι εξαιρετικά σταθές το περιβάλλον, για οτιδήποτε και αν περιμένουμε.
0: Εξαιρετικά σταθές είναι και το πολιτικό περιβάλλον.
1: Έως ρευτό, θα έλεγα.
0: Υπάρχει φυσικά και έντονη αντιπαράθεση. Τώρα, στο τελευταίο επεισόδιο, η αντιπαράθεση αυτή εστιάζεται στην χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook, όπου έκανε έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων την επταετία της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Δέχτηκε σφοδρά πειρά από την αντιπολίτευση. Αλλά υπάρχει βέβαια και πλήθος διεργασιών σε όλα τα μέτωπα, είναι η αλήθεια. Και στη δεξιά πολυκατοικία και στην κεντροαριστερή και στην αριστερή πολυκατοικία υπάρχουν διεργασίες φοβερές και τρομερές. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της κεντροαριστεράς, αξίζει να σημειώσουμε ότι θα έχουμε και από εκεί μπαράζ περιοδιών, όπως έγινε γνωστό.
1: Όλοι είναι σε περιοδίες αυτούς τους καλοκαιρινούς.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι στα Δωδεκάνησα σήμερα, από ό,τι ξέρουμε. Ενώ από την Ελλάς, από την ελληνική αριστερή, στην παράταξη του κύριου Τσίπρα, θα κάνουν περιοδίες εδώ στην Αττική και στην Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, νομίζω αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει, και θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, είναι τι γίνεται με την ουσία, έτσι, αυτών των πολιτικών διασταυρώσεων, να το πω, διότι μαθαίνουμε κι εμείς ότι το σύριαλ των μεταγραφών έχει φουντώσει για καλά, που τύφλα να έχουν μπροστά του οι ποδοσφαιρικές μεταγραφές. Κύριε Μαργαρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, δηλαδή, κάπου έχουμε αρχίσει να τη χάνουμε την μπάλα με αυτά που γίνονται στο δικό σας το χώρο. Εσείς, δεν ξέρω, μπορείτε, τα έχετε βάλει κάτω τα πράγματα, τα ζυγίζετε, πώς τα βλέπετε? Ιδιαίτερα, νομίζω, αναφέρομαι στον χώρο της κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ.
2: Νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς εύστοχα, έχουμε έναν κατακαιρματισμό, μια ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος, η οποία σύντομα, αφού έχει εξελιχθεί στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, μετακομίζει στην κεντροδεξιά. Κατά την εκτίμησή μου, από την ώρα που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα έχουμε και εκεί αυτό το σκηνικό. Και επομένως θα μπούμε σε ένα καλοκαίρι και σε ένα φθινόπωρο, στο οποίο τίποτα δεν θα είναι δεδομένο και τίποτα δεν θα είναι πολύ εύκολο να προβλεφτεί με ασφάλεια.
0: Σε ό,τι αφορά το χώρο του ΠΑΣΟΚ, πάντως οι βεβαιότητες, στο οποίο ανήκετε, εξακολουθείτε να ανήκετε, οι βεβαιότητες φαίνεται ότι καταρρύπτονται η μία μετά την άλλη. Το αναγνωρίζουν και στελέχη του κόμματος, ότι πια η είσοδος Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό με την Ελλάς ανατρέπει το στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και οριακά με μία ψήφο διαφορά.
2: Εγώ δεν βιάζομαι να κάνω κάποιες εκτιμήσεις, θα σας εξηγήσω πρακτικά γιατί το λέω αυτό. Πρώτα, για όποιο κόμμα είναι δεύτερο, όταν λέω για όποιο κόμμα, ναι, δεν το γνωρίζω, έτσι, αλλά για όποιο κόμμα είναι δεύτερο, εάν φτιαχτεί κόμμα του κ. Σαμαρά, εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινείται λίγο πάνω από το 20%, επομένως θα φαίνεται σχετικά εφικτό το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής. Δεύτερον, στο ζήτημα των νέων κομμάτων πρέπει να κρατήσουμε λίγο το χρόνο, με την έννοια ότι τα νέα κόμματα ενισχύουν το φαντασιακό των πολιτών και ένα υψηλό τεκμήριο προσδοκιών, το οποίο μπορεί να τους δημιουργήσει μια μεγαλύτερη υπερεπένδυση. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα, ομολογώ ότι δεν είναι αυσιμή το παράδειγμα του κ. Τσίπρα, αλλά το παράδειγμα της κ. Καρισιανού. Ωστόσο, και η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως εξελίσσεται, κατά τη γνώμη μου, θα αφήσει ζημίες και στην Ελλάς. Άρα, αυτή η απλή περιγραφή που κάνω, η οποία είναι ένας κοινικός ρεαλισμός, νομίζω ότι επιβεβαιώνει την εκτίμησή μου ότι δεν χρειάζεται ακόμα να κάνουμε κάποιες ασφαλείς εκτιμήσεις ή να νομίζουμε ότι είναι ασφαλείς εκτιμήσεις μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι σωστά το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής στο συνέδριό του έχει πάρει τρεις αποφάσεις. Πρώτον, πορεύεται αυτόνομα μέχρι τις εκλογές, γιατί η αυτόνομη στρατηγική είναι οργανικό στοιχείο της ανάγκης στο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα να είναι το επίκεντρο των εξελίξεων. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με καμιά εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας για λόγους στρατηγικής θέσης ενός σοσιαλιστικού κόμματος στην πολιτική γεωγραφία. Και τρίτον, εάν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να είναι μπροστά, θα έχει το δικό του πρόγραμμα στο επίκεντρο μιας προσπάθειας για την προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτές είναι οι σωστές αποφάσεις του συνεδρίου και με αυτές κινούμαστε.
1: Εάν δεν καταφέρει να είναι μπροστά, τι κάνει τότε σε αυτήν την περίπτωση? Γιατί ο κύριος Κατάλης ζήτησε διάλυση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για να έχουμε ένα νέο μέτωπο. Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχει μπει και αυτό η συζήτηση.
2: Ναι, δύο πράγματα έχω καταλάβει από την τοποθέτηση του φίλου μου του Γιώργου Σκακαντάρη, που μας είναι και μια μακρά φιλία.
1: Ναι,
2: ότι,
1: ναι, βέβαια.
2: Πρώτον, ότι δεν κάνει κανένας πολιτικός εκτίμηση για αυτοδιάλυση ενός άλλου κόμματος, πολύ περισσότερο κόμματος ιστορικού όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, νομίζω ότι και η Ελλάδα ανάβιασε τον κύριο Σκακαντάρη, διότι προφανώς με αυτή την τοποθέτηση δεν μπορεί πολύ εύκολα να βρει συνομιλητές για την επόμενη μέρα, αν και εκείνη θέλει να έχει ένα πλεονέκτημα στους πολιτικούς χειρισμούς. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η ρευστότητα αυτή οδηγεί στο να γίνονται και παρακινδυνευμένες εκτιμήσεις και αντιφατικές εκτιμήσεις. Εγώ προσπαθώ να σας πω ποιες είναι οι αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, τις οποίες και υποστηρίζω, και με βάση τις οποίες εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή παρουσία και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Μαργαρίτη, ότι εσείς παραμένετε με συνέπεια στο ΠΑΣΟΚ, παρότι εξακολουθείτε να υποστηρίζετε, σας βλέπω και μάλιστα δραστήρια, την άποψη που λέει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Πρόσφατα σας είδα και σε μια εκδήλωση με τον κύριο Δούκα, έτσι δεν είναι, που ήταν στελέχη της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν περιθώρια τέτοιου είδους συνεργασιών? Διότι η κάθε πλευρά διεκδικεί, προεκλογικά τουλάχιστον για τον εαυτό της, το προνόμιο να είναι εκείνη ο βασικός μοχλός ανατροπής και αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό που θα προκύψει μετά τις εκλογές.
2: Όπως σωστά επισημάνατε, παραμένω υποστηρικτής της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, λογικό είναι το κάθε κόμμα στον χώρο της κεντροαριστεράς να θέλει το δικό του πρόγραμμα να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Από τη δική μου σκοπιά, εκτιμώ ότι ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικού προσανατολισμού, δηλαδή ενός ρεαλισμού, και με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι και ένα επαρκές πρόγραμμα, μπορεί να υπάρξει η διαδικασία των ανακατατάξεων. Επίσης, όπως σωστά είπατε, για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλιώς, πώς θα γίνει προοδευτική διακυβέρνηση όταν δεν είναι ορατή?
0: Να πω πώς, για να γίνει σαφές αυτό, πρέπει να ακουστεί. Υποστηρίζουν κάποιοι, ευθέως σας το λέω, στο παρασκήνιο, κυρίως από την πλευρά της Ελλάς, ότι εάν πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, ο δεύτερος, ακόμη και αν είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι αυτός που τα παίρνει όλα. Ουσιαστικά δηλαδή θα υπάρξει μια ευρεία συσπήρωση γύρω από το δεύτερο, ώστε να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Και ο τρίτος εξαφανίζεται.
2: Ναι, δεν έχω εγώ την ίδια σκέψη. Ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του σχέδιο με βάση την προτεραιότητα του κόμματός του. Εγώ λέω ότι, για παράδειγμα, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, ναι, όπως και αν η Ελλάδα είναι πρώτη, τότε θα πρέπει να αναζητήσει συνομιλητές στον προοδευτικό χώρο. Γι' αυτό και νομίζω ότι σωστά ο Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι με ρεαλισμό, ότι αν είμαστε έστω και με μία ψήφο διαφορά, θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Την ίδια ώρα, αν θέλετε, κατά τη γνώμη, και αυτή είναι η κριτική μου προ την Ελλάδα, η Ελλάδα περίπου λέει αυτό που ακούω και από την κυρία Καρισιανού, ότι θα είναι και αυτοδύναμη. Ότι αν δεν είναι αυτοδύναμη, όπερ και το λογικότερο, εδώ σε λίγο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θα παραδέχεται ότι δεν μπορεί να είναι αυτοδύναμος, νομίζω θα πρέπει να ορίσει ποιοι είναι οι συνομιλητές. Ένα θέμα που επισήμωσε το τώρα. Όσον αφορά μάλιστα την εκδήλωση αυτή την οποία είπατε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το κράτος δικαίου. Ένα ζήτημα στο οποίο όλη η κέντρο αριστερά έχει βρεθεί στο επίκεντρο των πραγμάτων. Ήταν εξαιρετικοί νομικοί και δικαστές στο πάνελ των ομιλητών.
0: Την οργάνωσε ο κ. Αρβανίτης, νομίζω, έτσι.
2: Ναι, ναι, και ο Χρήστος Δάμου. Και επίσης ήταν πολύ σημαντικό γιατί βρέθηκαν εκεί και άνθρωποι από τα κίνημα των προσφυγικών. Οι οποίοι μίλησαν και είπαν τη δίκη που πέτυχε η κοινότητά τους σε αυτό το πογκρόμ που πήγε να γίνει, ας το πούμε, αναμόρφωσης της Αθήνας, καταστρέφοντας κάθε εικόνα τοπικότητας. Για να επανέλθω όμως στο μεγάλο και να ολοκληρώσω, η γνώμη μου είναι η εξής και νομίζω ότι και αυτή η σωστή λογική και ευτυχώς αυτή κυριαρχεί και στο ΠΑΣΟΚ. Ο στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ως σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, στρατηγικά έχουμε αντίπαλο το κόμμα της Συντηρητικής Παράταξης. Και από εκεί και πέρα, οι διαφορές που έχουμε με τα άλλα κόμματα είναι στο πεδίο ενός λογικού ανταγωνισμού των προγραμμάτων και των θέσεων, με αμοιβαία κριτική. Θα κάνουμε, θα μας κάνουν, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε έναν πόλεμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Συνελήφθη αξιωματικός μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά καταβάλλεται έως αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έργιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με 2-3 ερωτήσεις που έχουμε να του κάνουμε ακόμα. Κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Να ρωτήσουμε το εξής θα θέλαμε. Διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες και δεν διαψεύδεται ότι υπάρχει ένας πυρετός διεργασιών μέσα στον χώρο της κεντροαριστεράς, με διάφορα στελέχη να αναζητούν πολιτική στέγη σε άλλο κόμμα. Κάποιοι άλλοι να έχουν βγάλει και σε ένα είδος άτυπης δημοπρασίας στη βουλευτική τους έδρα.
1: Ναι.
0: Γίνεται αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κύριε Μαργαρίτη, να αξιοποιούνται τα στελέχη που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ μέσα σε δύο ημέρες. Είδαμε στελέχη που τη μία μέρα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και την άλλη τους είδαμε σκιώδεις υπουργούς.
0: Εμορραγεί το ΠΑΣΟΚ προς την μεριά της Ελλάδας. Πώς το σχολιάζετε?
2: Καταρχήν, αιμορραγία έχουν όλα τα κόμματα, όπως όλα τα κόμματα, έτσι, διότι και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής έχει πάρει στελέχη που προέρχονται από τη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς υπάρχουν σήμερα και στην Ελλάδα στελέχη από το χώρο του Πασόκ, αλλά και σύντομα θα έχουμε εξελίξει από ό,τι βλέπω και στο χώρο του επίσημου ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επίσης κινητικότητα υπάρχει και στο χώρο της Νέας Αριστεράς. Σύντομα αυτή η ιστορία θα εξελίξει και στην Ελλάδα.
0: Αυτό βλέπετε... θα ρωτήσω εσάς, επειδή εσείς έχετε υπηρετήσει στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ακόμα σε αυτό το χώρο αυτό προσδιορίζεστε.
2: Μια μικρή πολιτική κίνηση ανανεωτική. Ναι. Η οποία αποτελεί το δεύτερο συνθετικό της λέξης ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
0: ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, σωστά.
2: Δηλαδή της ευρύτερης αυτής συμπαράταξης στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Η αριστερά επί σειρά πολλών δεκαετιών έχει ως σημαία το περίφημο ηθικό της πλεονέκτημα. Έτσι, ότι την ηθική τάξη των πραγμάτων, ας πούμε, και την ηθική με την οποία πορεύεται. Η εικόνα που δίνει το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους ιδιαίτερα δύο μήνες, με όλες αυτές τις διεργασίες, τις βουλευτικές έδρες να βγαίνουν σε δημοπρασία, τα τηλεφωνήματα, τα θα πάω εδώ, θα πάω εκεί κλπ. Δεν νομίζω ότι προσομοιάζει πάρα πολύ σε αυτό το κλίμα, ας πούμε, και του ηθικού πλεονεκτήματος που υποτίθεται ότι έχει.
2: Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Αυτό δεν αφορά την αριστερά και την κεντροαριστερά, στην οποία συμφωνώ με τις επικρίσεις που κάνετε. Αφορά το σύνολο του κομματικού συστήματος, το σύνολο του κομματικού συστήματος, διότι σε κανένα κόμμα, σε όλα τα κόμματα, βλέπετε σε λίγο. Να λίγη υπομονή, θα δείτε πώς θα ξεκινήσει.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, ναι.
2: Όχι, σε λίγο θα δείτε πώς θα ξεκινήσει το ξεκατίνιασμα στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο υπομονή. Ήδη είδατε με την κυρία Αγγελεστάδη πώς έφυγε και τι του είπε έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα αποτύπωσης του πολιτικού και κομματικού συστήματος, όπου σωστά επισημαίνεται και την ιστορία της μεταγραφολογίας και την υπόθεση με τις βουλευτικές έδρες, οι οποίες γίνονται αυτόνομη περιουσία του κάθε βουλευτή, και την απουσία συλλογικότητων στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι οι ρήξεις και τομές που υπήρχαν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ήταν στο όνομα της συλλογικότητας. Θα υπενθυμίσω μερικές. Αφορά είτε την εύλογη αποχώρηση των στελεχών που διαφώνησαν με τη στροφή του Αλέξη Τσίπρα το 2015 και συμφώνησαν μετά τη Λαϊκή Ενότητα, που ήταν ένα ολόκληρο πολιτικό ρεύμα. Θα αναφερθώ στην αποχώρηση το 2010 των στελεχών που συγκροτήσαμε τη Δημάρ. Θα αναφερθώ επίσης στο παρελθόν στην δημιουργία της πολιτικής άνοιξης, η οποία ήταν μια ρήξη στο πολύ προηγούμενο παρελθόν.
0: Υπήρχαν διακριτές πολιτικές διαφορές εκεί, έτσι είναι.
2: Ακριβώς. Ή της Δημοκρατικής Συμμαχίας με την Τώρα Μπακογιάννη, όπως και η επιστροφή της, που ήταν κυρίως κανόνας συλλογικών. Επιτρέψτε να σου πω. Συλλογικών συμπεριφορών.
0: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Είναι προσωπικά.
2: Εγώ λοιπόν αυτό που βλέπω για όλο το κομματικό σύστημα, θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, και γι' αυτό δίνω την εξήγηση για τον κατακαιρματισμό, τη ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος, είναι ότι αυτά τα φαινόμενα είναι γενικευμένα, προφανώς αφορούν το σύνολο του πολιτικού συστήματος, και συμφωνώ μαζί σας ότι στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που οι αξίες της συλλογικότητας ήταν ιστορικά πιο ισχυρές από τον ατομισμό της κεντροδεξιάς συντηρητικής παράταξης, αυτά τα πράγματα ηχούν περισσότερο άσχημα. Επομένως, αυτό που έχει αξία είναι όταν θέλει κάποιος να δημιουργήσει ένα πολιτικό σκηνικό, καλά είναι να το σχηματίσει με όρους συλλογικότητας. Από ένα παράδειγμα λίγο πιο θεωρητικό, αλλά θα με καταλάβετε και πιστεύω να με καταλάβουν και οι τηλεθεατές.
0: Οι ακροατές.
2: Η δύναμη συνήθειας. Λοιπόν, το μαζικό κόμμα του 20ου αιώνα φτιαχνόταν από κοινωνικούς λόγους, από ταξικούς και κοινωνικούς λόγους, και μετά έβρισκε και την ηγεσία του. Γι' αυτό υπήρχαν και τα μεγάλα ιστορικά κόμματα, το Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα μεγάλα ρεύματα, το Φιλελεύθερο Κόμμα κτλ. Τώρα βρισκόμαστε σε μια εποχή που πρώτα φτιάχνεται η ηγεσία και μετά συγκροτείται η κοινωνική βάση.
0: Έτσι,
2: και αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πρώτα βγαίνει ο αρχηγός και μετά φτιάχνεται το κόμμα. Ενώ ιστορικά ήταν το κόμμα και ο αρχηγός, και μάλιστα γινόταν και σύγκρουση γύρω από την ηγεσία πολλές φορές, με τις εύλογες τάσεις που υπήρχαν και στα φιλελεύθερα και στα σοσιαλιστικά κόμματα, ακόμα και στο Παρασκήνιο και στα κομμουνιστικά. Τώρα έχουμε αντιστροφή των πραγμάτων.
1: Ναι, αλλά
2: η εξέλιξη είναι κατά τη γνώμη μου το κλειδί των απαντήσεων στο γιατί έχουμε ρευστοποιήσει και κατακαιρματισμό. ανταγωνισμό των κομμάτων.
1: Μάλιστα. Ναι, αλλά και εσείς στο Πασόκ επιχειρείτε διεύρυνση με στελέχη, ναι, που ναι, με τη βουλευτική του έδρα μπορεί σε μία θητεία να έχουν αλλάξει και δύο και τρία κόμματα.
2: Επειδή μου το λέτε και έχετε δίκιο, και εγώ σε αυτό το θέμα διατηρώ ερωτηματικά και επιφυλάξεις, διότι αυτή η εξέλιξη η οποία έχει γίνει, πώς να το πω, ένα άτυπο μονιμότερο σύστημα στην κομματική ζωή, δικαιολογεί, σε εισαγωγικά εγώ δεν το δέχομαι, ο καθένας να λέει μετά αφού έγινε έτσι, ας το κάνουμε και εμείς αλλιώς ή έτσι. Κατά συνέπεια αυτό το πράγμα είναι υπαρκτό, δεν το υποτιμώ, δεν το βάζω κάτω από το χαλί και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στο ΜΕΛΑΣ και στη Νέα Δημοκρατία και στην Πλέξη Ελευθερίας και στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού και σε όλα.
0: Και στην πολιτική αυτό, εάν εντείνει, για να κλείσουμε, την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους που βλέπουν όλες αυτές τις μετακινήσεις. Δηλαδή,
2: ναι. Κύριε Δαμόπουλο, να σας πω κάτι. Όποιος ανοίξει σε πολιτικό κόμμα, είτε είναι κυβερνητικό είτε μικρό της αντιπολίτευσης, πρέπει να δώσει μια απάντηση. Γιατί μπορεί να βρεθούμε σε δεκακομματική βουλή? Γιατί υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός? Γιατί το πρώτο κόμμα θα δίνει μάχη για το 23-24%, σιγά το ποσό δηλαδή, με συγχωρείτε, κάποτε αυτό ήταν η αντιπολίτευση, έτσι, για να μην σας πω η τρίτη ή η δεύτερη, έτσι. Γιατί υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός? Πού οφείλεται ότι οι πολίτες έχουν αυτή τη δυσπιστία? Γιατί έφτασε στις ευρωεκλογές ο μισός πληθυσμός να μην ψηφίζει? Όποιος λοιπόν είναι επαναπαυμένος στη δάφνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή στη δάφνη της αντιπολιτευτικής του κριτικής και δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα, την οποία προσπαθώ με την ταπεινότητά μου να δω, απλώς δεν διαβάζει καλά τις εξελίξεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Μαργαρίτη.
0: Εντάξει, είναι γεγονός ότι όλη αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό βρίσκει προβολή όχι μόνο δημοσκοπική, αλλά νομίζω και ουσιαστική.
1: Απογοήτευση,
0: καχυποψία κλπ.
1: Βουλευτές οι οποίοι με την έδρα, ουσιαστικά πληστηριάζουν τις έδρες τους. Και απ' την άλλη, βλέπω τον κύριο Τσίπρα που είναι ο πιο καθαρός αυτός. Λέει: Όποιος βουλευτής έρθει μαζί μου, θα αφήσει τη βουλευτική του έδρα.
0: Ναι.
1: Δεν είδα και πολλούς να την αφήνουν.
0: Α και Β. Τώρα, ας είμαστε επιτέλους ειλικρινοί, σας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ας πούμε χωρίς ταμπού και χωρίς δισταγμό. Και η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα δεν προήλθε, δεν είναι μια παρθενογένεση. Δηλαδή οι στελέχοι που ήταν στην εφεδρεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην Ελλάδα, έτσι, που ήταν στη δεύτερη ή στη, δηλαδή ήταν στη δεύτερη σειρά, στην τρίτη σειρά, στη δεύτερη σειρά των καθισμάτων. Έτσι, αυτά είναι. Μπορεί να μην έχουν φθαρεί
1: τη φθορά, αυτό ήθελα να σου πω, των στελεχών που είναι στην πρώτη σειρά, ναι, και την άλλη φθορά.
0: Από τη δεξαμενή προέρχονται. Δεν προέκυψαν ξαφνικά.
1: Δηλαδή. Είναι και από επαγγελματικού χώρου θα μπορούσα να σου πω.
0: Πώς είναι αυτή η βρεμάρια? Πώς είναι?
1: Κάνει πάντως μια προσπάθεια. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι του έχει βγει του κυρίου Τσίπρα με τα άφθαρτα στελέχη.
0: Μια στιγμή τώρα. Το έχει βγει. Ο κύριος Τσίπρας εγκατέλειψε την πολιτική όταν είχε καταφέρει ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ένα ποσοστό περίπου 18%.
1: Ναι, 17,8%.
0: Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι στο 14, 15, 16.
1: Ναι, αλλά είναι ένα μήνα μετά την εξαγγελία του κομμάτου.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και σε ένα πολιτικό σκηνικό κατακαιρματισμένο. Ένας άνθρωπος με μια κυβερνητική θητεία, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι... Πώς το έλεγε ένας φίλος δημοσκόπος. Ναι, δηλαδή αυτό το του βγαίνει. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Ευθύς εξ αρχής ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι δημοσκοπικά θα σκοράρει κάπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Το περίμεναν όλοι τώρα.
1: Το περίμεναν θέμα... όλοι, γιατί η εικόνα στην αντιπολίτευση, ναι, ήταν αυτή που, ναι, που ήταν και που είναι.
0: Αλλά εγώ θα επαναλάβω ότι αυτά τα περί άφθαρτων κλπ. Εντάξει, μπορεί επικοινωνιακά να υπάρχει μια υπερπροσπάθεια ώστε να εμφανιστούν έτσι, αλλά δεν είναι έτσι όμως, έτσι. Δηλαδή, άφθαρτα στελέχη τα οποία δεν είχαν, ας πούμε, κυβερνητική θητεία,
1: ναι,
0: να το πούμε
1: γνωστά,
0: έτσι.
1: Ναι, και δεν ήταν γνωστά.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν γνωστά. Το πες, τα πίσω καθίσματα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Τώρα.
0: Αυτό.
1: Προφανώς δεν προέρχονταν από παρθενογένωση, είχαν κάποια σχέση με την πολιτική. Ναι. Αλλά δεν ήταν τα στελέχη της πρώτης σειράς.
0: Αυτό. Λοιπόν, 9 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ. Λέει: πολλή διαφήμιση για ένα κόμμα που βρίσκεται εκτός βουλής. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθε δρυμύτερος. Έπεσε β' κατηγορία και ανέβηκε κατηγορία. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως η δημοσκοπική πραγματικότητα διαμορφώνει συνθήκες που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε σε καμία περίπτωση. Καλημέρα στο Φανάση, το φίλο μας, στο Σπύρο τον Πάρδη. Στη Ρούλα τη Λάβα, καλημέρα. Στον Ανδρέα, καλημέρα. Στο Σπύρο το Βλάχο,
1: το
0: λέει ο Σπύρος.
1: Το Γιάννη τον Μπακαράκη.
0: Το Γιάννη τον Μπακαράκη, καλημέρα και στη Μαρία. Μαρία μου, μη στέλνεις φωνητικά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Καλημέρα στον Πέτρο, να πούμε, δεν μας έχει στείλει μήνυμα. Τον ακροατή μας από το Ηράκλειο.
0: Βεβαίως. Πέτρο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή επικοινωνία που έχουμε μαζί σου. Καλημέρα και στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας από το Ιγκρίτη, από τον Ομόλα Σιθείο. Μας λέει ότι έχουμε παρεμβολές στο Λασίθι. Θα το μεταφέρουμε.
1: Ο Νίκος
0: Κλαβενίτσης θα το μεταφέρει. Ότι έχουμε παρεμβολές στον Ομόλα Σιθείο. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις και για τα μεγάλα ζητήματα των ημερών. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είπατε καλημέρα στο Θανάση, το φίλο μας, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι.
0: Άλλος Θανάσης αυτός. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από αυτό το θέμα το οποίο κυριαρχεί, είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι αξιολογείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν χρειάζεται όμως οι δημοσκοπήσεις, είναι αυτονόητο. Το θέμα της ακρίβειας. Μαθαίνουμε ότι σήμερα θα υπάρξει μια συνάντηση στο Μαξίμου, γιατί μια προσπάθεια από την κυβέρνηση προκειμένου, από ό,τι μαθαίνουμε, να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων με τους παράγοντες της αγοράς και να δουν οι καταναλωτές μια βελτιωμένη εικόνα των τιμών. Άμεσα ή δυνατόν και μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στον Ιούλιο. Έχετε να μας πείτε κάτι επ' αυτού, υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο ή πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της σύσκεψης?
2: Κοιτάξτε, η σημερινή σύσκεψη είναι μία από τις πολλές που γίνονται. Δεν θέλω δηλαδή να σας το πω έτσι, να την αναβιβάσω ως προς το, ως προς το περιεχόμενό της. Προφανώς θα δούμε μετά τις 12.30 που είναι και η συγκεκριμένη συνάντηση τι θα προκύψει. Προφανώς υπάρχει μία ατζέντα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε με ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων αντιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό. Η αρχή αυτή τη στιγμή προστασίας του καταναλωτή έχει ενισχυθεί και με ελεγκτικούς μηχανισμούς και υπάρχει μια, νομίζω, εγρήγορση, όπως βέβαια αντιλαμβάνεστε και οι πολιτικές μας που έχουν να κάνουν με την συνέχιση ανάπτυξη χώρα και τη βελτίωση των εισοδημάτων, είτε αυτές είναι απευθείας, δηλαδή με σταθερές αυξήσεις που βλέπουμε σε κατώτατο και μέσο μισθό, είτε και έμεσες, δηλαδή τη μείωση φορολογίας, τη μείωση του έμφυα, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, γιατί και αυτές βοηθούν στο εισόδημα, είτε με σταθερές ενισχύσεις όπως είναι η επιδότηση το ενίκιο και το καθεξής. Εμείς θα προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολίτες μας αυτή πράγματι την κατάσταση
0: η οποία
2: βέβαια δεν είναι και πιο εύκολη.
0: Ναι, εκεί ήθελα να σταθώ, κύριε Κοντογιώργη. Θα θέλατε να μας δώσετε μια πολιτική ερμηνεία, γιατί παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, έτσι δεν μπορούμε να τα εκμηδενίσουμε όλα, να τα ισοπεδώσουμε. Έχουν γίνει. Η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να το παλέψει το θηρίο. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι μια ακριβή χώρα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Και η ακρίβεια αυτή να αροκανίζει τα όποια ωφέλη έχουν οι πολίτες από τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Πολιτικά πώς το εξηγείτε ότι δεν έχετε καταφέρει να σκοράρετε ικανοποιητικά στον τομέα της ακρίβειας επί τόσα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, πολιτική αξιολόγηση εδώ πέρα είναι, αν το πούμε λίγο, ένα και ένα κανονδύο. Καταρχήν, και δεν είναι ως δικαιολογία, βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση που δεν έχει καταφέρει να δώσει και όσο μπορεί μια μόνιμη λύση σε αυτό. Βλέπετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο κατατρέχει πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και αυτό προκύπτει.
1: Και λέμε από τους πιο υψηλούς πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Το 5,2 5,4 τον προηγούμενο μήνα. 5,2.
2: Το 5,2, κυρία Γεωργίου, προφανώς και ισχύει, αλλά προέκυψε τους τελευταίους δύο μήνες, γιατί το μείγμα των πληθωριστικών ποιόσεων έχει να κάνει κυρίως με τα καύσιμα. Αν απομονώσουμε αυτά, ήταν μικρότερο και από τον μέσο ευρωπαϊκό αέρο. Αλλά νομίζω τώρα τους πολίτες ενδιαφέρει ότι εντάξει, τώρα ό,τι και να μου λες, εγώ βλέπω την πραγματικότητα στο σούπερ μάρκετ και σε υπηρεσίες.
0: Αυτό
2: ακριβώς. Και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Και λέω και πάλι όμως ότι βλέπετε ότι είχαμε συνεχείς κρίσεις εισαγόμενες, οι οποίες επηρέασαν την κατάσταση αυτή. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι ύστερα από συνθήκες από πληθωρισμού που είχαμε για πολλά χρόνια, όταν αναπτύσσει την ελληνική οικονομία, είναι προφανώς θα υπάρχει ένας πληθωρισμός. Βέβαια λέω και πάλι ότι οι εισαγόμενες κρίσεις προφανώς δημιούργησαν ασφυκτικότερες συνθήκες. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε στην πολιτική της βελτίωσης των εισοδημάτων, λέω και πάλι, όχι μόνο με τις απευθείας ενισχύσεις, αλλά και με άλλους τρόπους που υποστηρίζουν το εισόδημα, όπως είναι οι φορολογικές απαλλαγές, αλλά και άλλοι τρόποι οι οποίοι ενισχύουν το καθημερινό εισόδημα των συμπολιτών μας με διευκολύνσεις που μπορεί να υπάρχουν στην καθημερινότητά τους, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο και είναι κάτι το οποίο θα μας ακολουθεί και προσπαθούμε. Υπήρχε το καλάθι νοικοκυρού, υπήρχαν διάφορα μέτρα, τα 5% μείωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.000 προϊόντα στα οποία θέλουμε να υπάρχει μια συνεχιζόμενη σταθερή μείωση. Προσπαθούμε όσο μπορούμε αυτό να το αντιπαλέψουμε και πάλι βέβαια η βασική μας πολιτική είναι να συνεχίσουμε να αυξάνονται οι μισθοί.
1: Σε αυτούς τους τομείς θα εστιαστεί και το καλάθι της ΔΕΘ, γιατί μπαίνουμε πια κανονικά σε αυτή τη συζήτηση, στις πληροφορίες, στο τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
2: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, κυρία Γεωργία. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Επομένως,
0: έρχεται ο κύριος Τσίπρας όμως και το ακούτε τον κύριο Τσίπρα, που λέει ότι θα φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους για να δώσουμε στη μεσαία τάξη και στους φτωχούς.
2: Θα σας πω και για τον κύριο Τσίπρα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι και σε αυτή τη ΔΕΘ, στη λογική και των προηγούμενων, γιατί είπα και πάλι ότι η αύξηση του εισοδήματος δεν είναι μόνο αν ανέβει ο κατώτατος ή ο μέσος μισθός, προκύπτει μέσα και από σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που είχαν και θα έχουμε και στη συνέχεια και στη ΔΕΘ και κυρίως βέβαια σε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι, ειδικά σε περίοδους κρίσεων και που χρειάζονται να ενισχυθούν περισσότερο. Επομένως, η κατεύθυνση θα είναι αυτή. Θα ρεστικοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκτίμηση, θα δούμε πώς θα πάει και το καλοκαίρι. Και βέβαια οι αποφάσεις θα ρεστικοποιηθούν τέλος Αυγούστου. Να είναι σίγουρο όμως οι συμπολίτες μας ότι όπως λειτουργήσαμε και στις προηγούμενες, στοχευμένα, θα πάμε και τώρα για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση. Γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding, όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές. Ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Θυμίζω ότι οι άνθρωποι ελεύθεροι επαγγελματίες, σαν και εμένα, και εκείνη την περίοδο είχαν αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που φτάναν περίπου μέχρι το 70%, θα σας έλεγα, των απολαβών μας. Επομένως, αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας δεν υποστηρίζουν μια αναπτυξιακή λογική που πρέπει να έχει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα πώς θα συνεχίσει η χώρα να παράγει και να αναπτύσσεται. Αναγνώρισε βέβαια προχθές μια συνέντευξή του ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Κάποιος το έχει κάνει αυτό όμως. Το αφήνω όμως στην άκρη. Δεν περιμένω και ότι ο Τσίπρα να αναγνωρίσει τα θετικά. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει, θα σας έλεγα, οι σκέψεις και οι προσεγγίσεις του. Γι' αυτό και καθίσταται, θα σας λέω, επικίνδυνη μια δημαγωγική λογική. Ότι για να σκεφτώ πώς σκέφτονται οι πολίτες ως προς αυτό, τους ακούγεται ωραία, να το πω. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκροτημένο και τεκμηριωμένο.
0: Τώρα, ένα από τα άλλα ζητήματα τα οποία σας προσάπτει η αντιπολίτευση, στο σύνολό της μάλιστα και με πολύ υψηλούς τόνους, είναι ότι η κυβέρνηση, εκτός από την ακρίβεια, βρίσκεται και βουτυγμένη μέσα σε ένα, πώς το πω, κλοιό σκανδάλων, να το πω έτσι, σε μια δίνη σκανδάλων, που σχετίζονται με τις πολεοδομίες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέματα, ο κύριος Αβραμόπουλος, ας πούμε, και τα ζητήματα που είχε με την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία καθημερινά αποκαλύπτεται για αυτήν και ένα φασούλι, ας πούμε, σκανδάλου. Πώς το κρίνετε εσείς, πώς το αξιολογείτε όλο αυτό?
4: Επειδή όλοι στην ίδια χώρα ζούμε, φαντάζομαι δεν πιστεύει κανείς ότι τα θέματα στις πολεοδομίες ή στις εφορίες ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αγροτικές αποζημιώσεις προέκυψαν τώρα. Και αυτό δεν το λέω στη λογική μιας απόσυρσης ευθύνης, αλλά στο ποια είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί το γεγονός ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης και όταν προκύψαν τα ζητήματα, αυτά αναδείχθησαν, αυτά αντιμετωπίζονται και οι αρχές. Οι αρχές αυτής της κυβέρνησης, να σου το πω έτσι, προχωρούν και κάνουν τη δουλειά τους, όπως βέβαια και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Επομένως, η μία όψη είναι αυτή που αναφέρεται για όσους θα σας έλεγα κοπροαίρετα θέλουν να το προσεγγίσουν, αλλά νομίζω ότι πολλοί τις αντιλαμβάνονται ότι πλέον με, με τους μηχανισμούς που έχουν αναπτυχθεί, υπάρχει δυνατότητα πλέον πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούσαν χρόνια, αφενός οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και αφετέρου θεσμικά μετά να τις αντιμετωπίζεις, είτε ολοκληρώνοντας το εκτιματολόγιο ή και με άλλους τρόπους προκειμένου να μειώνεις ψηφιακούς ή άλλους την αλληλεπίδραση μπορεί να υπάρχει μεταξύ πολιτών, αλλά και τις δυνατότητες μπορεί να αναπτύσσονται εστίας διαφθοράς, προκειμένου να μην έχεις τέτοια φαινόμενα. Επομένως, εμείς σε αυτή τη γραμμή θα πορευτούμε. Η ελληνική αστυνομία έχει, νομίζω, επιδείξει και ειδικά και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αρκετές επιτυχίες στο κομμάτι αυτό. Επομένως, έτσι θα συνεχίσουμε ώστε οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού και ο κατακαιρματισμός δημιουργούν νέα δεδομένα ή τροποποιούν τα ήδη υπάρχοντα. Απομακρύνουν ακόμη περισσότερο σας από την αυτοδυναμία σύμφωνα με κάποια σενάρια. Εστιάζουν αυτά τα σενάρια στο κόμμα Σαμαρά. Και εδώ βλέπουμε και ένα σενάριο για τις δεύτερες εκλογές, εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία στις πρώτες. Που τι λέει αυτό το σενάριο, ότι η αντιμητσοτακική ψήφος, το κόμμα που θα είναι δεύτερο και θα στηγηθούν πίσω του στο πλαίσιο της αντιμητσοτακικής ψήφου,
0: θα φέρει την ανατροπή.
1: Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
4: Κοιτάξτε, αυτή η ρευστότητα που ομολογουμένως υπάρχει, χωρίς να λέω ότι, ότι αφήνει κάποιον ανεπηρέαστο, νομίζω ότι αφορά κυρίως στον χώρο της ευρύτερης αντιπολίτευσης, μείζωνος, ελάσσωνος και το καθεξής. Και αυτό γιατί προφανώς δεν καταφέραν όλα αυτά τα χρόνια να φτώσουν ένα συνεκτικό λόγο, σύστοιχο με αυτό το οποίο οι πολίτες θα περίμεναν, τουλάχιστον μια πλειοψηφία πολιτών, ώστε ακόμα και την όποια δυσαρέσκεια και φορά λογική που μπορεί να υπάρχει ύστερα από αυτά 7 χρόνια, την μετουσιώσουν σε ένα θετικό λόγο. Και βλέπετε ότι αυτή η ρευστότητα συνεχίζεται. Έχουμε τώρα αλλαγές με τα δύο καινούργια κόμματα, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού. Θα δούμε και αλλαγές γενικότερα στις θέσεις, ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, ούτω καθεξής. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Βλέπετε όμως ότι η κυβέρνηση, ναι, έχει μια λογική φορά ύστερα από 7 χρόνια, όμως διατηρεί, θα σας έλεγα, το κοινωνικό και πολιτικό της κεφάλαιο, παρόλο που απέχει αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε στο τέλος πώς θα έρθουν τα πράγματα από την αυτοδυναμία, όπως λέτε. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια θετική προσδοκία, γιατί βλέπουν ότι η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία δεν τάζει παράλογα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει τον απολογισμό της, έχει τον προγραμματισμό της, έχει την πρότασή της για τη συνέχεια. Και βέβαια οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποιοι και με ποιον τρόπο την επόμενη περίοδο θα διαχειριστούν τις δημόσιες υποθέσεις. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το ζήτημα, μέχρι να κάτσει, να το πω έτσι απλά, το σκηνικό, θα το βλέπουμε μπροστά μας. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας για τους επόμενους 10 μήνες που έχουμε μπροστά μας. Και από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση θα δούμε πώς, αν θα αρθρώσει θετικό λόγο και θα καταφέρει αυτή την δυσαρέσκεια, όπως λέτε και εσείς, που μπορεί να υπάρχει από κάποιους, να αντιμετωπιστεί σε ένα θετικό λόγο. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει, παρά μόνο έχουμε δει, νομίζω, ασκήσεις δημαγωγίας και λαϊκισμού από τους συνήθεις υπόπτους.
0: Εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στα μετεκλογικά σενάρια, γιατί ακούγονται και έχει μια σημασία ο πολίτης και ο ψηφοφόρος να ξέρει ευθύς εξ αρχής πώς έχει κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία έχει προσδιορίσει ως σαφή στόχο την αυτοδυναμία. Και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, γιατί λένε τα στελέχη όλα, δεν θα υπάρξει δεύτερη. Μπάστε τόσοι, εκεί προσανατολίζεται. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει αλλιώς, με βάση και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, η Νέα Δημοκρατία και αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασιών, να υπάρξουν συζητήσεις για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνεργασίας?
4: Μα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα σεβαστώ την ενδιμηγορία των Ελλήνων πολιτών και προφανώς θα εξαντλήσω δυνατότητες για να έχει η χώρα κυβέρνηση. Γιατί η χώρα δεν πρέπει να μένει ακυβέρνητη, γιατί η χώρα προφανώς χρειάζεται ένα σταθερό τιμόνι, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, κύριε Αδαμόπουλο, είναι ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχει δείξει εμπειρία ότι μπορούν να λειτουργούν ίσως πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Εμείς δεν ήμασταν αρνητικοί σας, διότι πάλι οι πολίτες θα αποφασίσουν να επαυτούν, αλλά βλέπετε ότι τα κόμματα, εντάξει, έχουμε πει ότι με αυτά που είναι στο δεξί φάσμα, στο πολιτικό φάσμα, στο δεξιό, δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασία. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ είχε μπει σε μια λογική τους τελευταίους μήνες απόρριψης οποιαδήποτε τέτοιες δυνατότητες. Επομένως, εκ των πραγμάτων, θα σας το πω έτσι, προφανώς είναι και αυτός ο στόχος μας και λόγω αρχής, γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές τέτοιες κυβερνήσεις, αλλά βέβαια επειδή έχει εξελιχθεί και το πολιτικό σκηνικό με βάση και τις αποφάσεις και των άλλων κομμάτων.
0: Διαβάσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες και εσείς είμαι σίγουρος για κάποια ανοίγματα που κάνει η κυβέρνηση στον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, διαχωρίζοντας πλήρως τη στάση της σε σχέση με αυτήν απέναντι στον Αντώνη Σαμάρα. Πιστεύετε, μάλλον όχι, ρωτώ ευθέως, όχι αν πιστεύετε, θα υπάρξουν και άλλα ανοίγματα προς τον Κώστα Καραμαλή?
4: Δεν έχει αλλάξει η στάση της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη νομίζω ότι με τον θεσμικό τόνο που επιβάλλεται για αυτές τις περιπτώσεις για πρώην Πρωθυπουργός και ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα ιστορικά στελέχη της παράταξης, στους ανθρώπους που φτάσανε στα ανώτατα αξιώματα, είναι σταθερή και συγκεκριμένη. Το ζήτημα προέκυψε με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος διαγράφει για συγκεκριμένους λόγους όπως γνωρίζετε, αλλά από εκεί και πέρα το τι θα αποφασίσει και θα κάνει ο ίδιος είναι πλέον να αντιλαμβάνεστε η δική του υπόθεση. Έχουμε νομίζω αναφερθεί και στην προϊστορία και στη θετική αποτίμηση που υπάρχει στην πορεία του ως Πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν υποθεί να έχει υποθεί. Σε σχέση με τον κύριο Καραμαλή, νομίζω λέω και πάλι ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η στάση ήταν πάντοτε σταθερά θετική ως προς το πρόσωπό του και κυρίως βέβαια ως προς την εμπειρία που κομίζει, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες που θα σας έλεγα άνθρωποι εμπειροί που έχουν διαχειριστεί τα κοινά πράγματα, είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο να εκφράζουν μια άποψη.
1: Έχουμε πάντοτε να τους δούμε να συζητάνε μήνες, τουλάχιστον μήνες, έτσι δεν είναι, ούτε σε επίπεδο κοινωνικής αναστροφής δεν τους έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Είναι ανοιχτό, μπορούμε να δούμε κάποια συνάντηση προσεχώς?
4: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να υποδείξω, ούτε το γνωρίζω. Λέω και πάλι ότι είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο να υπάρχουν απόψεις που ανταλλάσσονται είτε σε δημόσιο, είτε και σε κοινωνικό και σε ιδιωτικό επίπεδο. Εγώ εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι ο κ. Καραμαλής θα είναι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, 9:58, νομίζω τα είπαμε όλα και τα πολιτικά.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για τα τάγματα εφόδου που χθες το βράδυ περιπολούσαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Για πες, προλαβαίνεις.
1: Ναι, έβλεπα κάποιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάποιους μαυροντημένους με μαύρα τισέρτ, με τη σημαία της Παλαιστίνης. Ισραηλινούς σε γειτονιές που έχουν κάνα μια διαδήλωση εναντίον του Ισραήλ. Ψάχνουν να βρουν Ισραηλινούς λοιπόν σε γειτονιές που όπως ανέφεραν υπάρχουν σε εμπορικούς δρόμους που υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Πάντως επειδή ανέφερες, ναι, άσχετο, επειδή τώρα λέμε για Ισραήλ, μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η δήλωση Νετανιάχου ότι το Ισραήλ παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν με αφορμή και την
1: αναγνώση
0: της αρμενικής γενοκτονίας
1: των Αρμενίων από το Ισραήλ. Είχε απειλές προς το Ισραήλ που το είχε Ερντογάν.
0: Λένε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία απειλεί την ύπαρξή μας και θα ενημερώσουμε γι' αυτό τους συμμάχους μας, τους Αμερικανούς. Και έχει μια σημασία αυτό, γιατί έρχεται σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ακριβώς.
0: Και ετοιμάζει και κινητήρες για τα Αμερικάνικα αεροσκάφη. Θα το δούμε αύριο το θέμα αναλυτικά.
1: Και την άλλη εβδομάδα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. 7-8.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Πέρης, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμόπολης είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια, εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιανοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτηρίστας Καδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37χρονων γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ιερά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντακτηνό Τιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους, Νότι. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα, σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήλυση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Και αυτή είναι αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου Γιορτάζοντος, μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότερο έλεγχοι. Δουλεύει το Αδρανάς, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Παναγιώτης άλλη μια φορά εξαπέλυσε σποδρότατη επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέσθησε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19. Είμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίας, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και για το ότι είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μας χτίζεται πάνω στην προχειρολογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση θα αρχίσει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην μιλάει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς σε τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
5: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιας.
6: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση απόψη του, δεν επιλέγω τσίγκρουση, αλλά τσίγκρουση. Εκεί τον τσίγκρισα λιγάκι, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25-26 άρδες σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να, δρόμο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
5: Βέβαια. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια. Νότια Νανιάδη.

0: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αναμονή του κ. Θοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο
1: Μέγαρο. Στη σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βέβαια, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
0: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
1: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
0: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
1: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις οικοδικούς.
0: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
1: Συνεχίζει,
0: πάντοτε, ναι, ναι. Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο Υπουργός Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν στους παράγοντες αγοράς, προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση στους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
1: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίδυση που εξαπέλεσε.

0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταγμών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργιος, ο υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
2: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι εύηχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση. Γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding, όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, το ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρη αγορά. Και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι σήμερα 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
4: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
0: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
4: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πικυλής, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική, και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσω. ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το αστυνό του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα αστυνά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά τη Χεζμπολάχ.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
5: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πουτίν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
0: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα? Είναι κάπως
5: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία, και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο Ουκρανικό ζήτημα. και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφορά τη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υδράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνα φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατες στο Παρίσι.
6: Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνομαι. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλούς αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, από Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
0: Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
6: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστήλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί θα μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός κλιματικής αλλαγής, είπε, μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
0: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
6: ναι, αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε νεκρούς, 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη. Πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που θα εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
0: Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρή, την εξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
7: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
0: Δηλαδή?
7: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
0: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
7: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
8: Τέτοια εποχή.
7: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
9: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επένωση σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, σε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως έξοδο. Με αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφού...
0: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσο. Να βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη Λίμνη. Στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά των καύσων, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσων που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα. Και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτήν των καύσων που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία, πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο-Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και τα οποία, από ό,τι φαίνεται, είναι η νέα πραγματικότητα. Και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία. Και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες, είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό δισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από τη Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσου να παπλήξει στη Δυτική Ευρώπη, να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζεκοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζεκοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
8: Ναι, παρατηρείται ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
0: Ωραία. Ηλία Κούγκος,
8: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούγκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόπουλο, κατά τη Μέρα Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
11: 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
12: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
11: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
1: Στον κήπο του άλλου, στην
11: Καλωδία. Ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
12: Μάλιστα.
11: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενηση στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένα καύσωνα στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδε τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, στις Σαίρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. μεμονωμένες. Στις περισσότερες περιοχές διαχειρίζεται με τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το μελτέμι, ζωηρεύει. Άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στου 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά. Πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου αν οι συμμάχοι με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά στην ενεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των δύο σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Εθνικής Αμερικής. Έλενα.
14: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά θαύματα ή και μεγάλα θαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός. Ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να περάσουμε, να επανέλθουμε μάλλον τώρα και στο θέμα του Ιράν.
0: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ελένα.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπροθέσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.
0: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
15: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουμε με μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35 δεν μπορούν να μην αναφερθούν σε συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανικής πλευράς να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, της ενίσχυσής της, ωστόσο οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
0: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32, ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Έτσι, δηλαδή, ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στην μέση. Γιατί τώρα ξεκινάει.
0: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
17: Ναι, τώρα είναι το ενδιαφέρον. Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο το Καναδάς, Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από την Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες σε κυριακό παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πούμε και τα ζευγάρια, όλο αυτό το puzzle όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν 2 αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Houston. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Foxborough θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάι. Παραγουάι not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάι θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
17: Ναι, μόνο το 2007 είχαν παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στην πάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη
0: προϊστορία. Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
17: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στη πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
0: Πάντως εδώ Τάσο, καλά βέβαια εσύ τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι όπως το λένε της Αργεντινής είναι πιο βατό προς τον τελικό.
17: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ισχύει αυτό γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
0: Ωραιότατο για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμάς θα είναι χαρμαγγές.
17: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουμε στο τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
0: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
17: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία, σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ εκτός την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουτιάν. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα-γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
0: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
18: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από μια διαταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση.
19: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
20: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
21: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
22: Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ίδιο χώρο όπου πριν από 200 χρόνια, την ίδια ημερομηνία, είχε τελεστεί η ιστορική ονοματοδοσία της πόλης. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της πρόσφατης προκήρυξης των 9 θέσεων γιατρών για το νοσοκομείο Σύρου, λειτουργεί αρνητικά η στάση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να μην έχει εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή των επιδομάτων για στήριξη υγειονομικών. Παρά τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής για καταβολή αρχικά του ποσού των 300 ευρώ και μετέπειτα του ποσού των 500 ευρώ, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί κανένα ποσό. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το λιμένα της Ερμούπολης, τις λιμενικές υποδομές του νησιού, την επέκταση της μαρίνας στο Φίνικα, την προστασία του παραλιακού μετόπου από το χειμέριο κύμα, καθώς και τη λειτουργική ενίσχυση του Λιμεναρχείου Σύρου. Εκδήλωση με θέμα «Η ιστορία του σχολείου της Μονής Ιησουητών» θα πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σύρου με την υποστήριξη της Καθολικής Επισκοπής και την Ενορία Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο χώρο της Μονής Ιησουητών στο Μεσαιωνικό Οικισμό. Λόγω της εκδήλωσης Σύριανοπατώ, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της παραλίας έως την οδό Γεωργίου Γεννηματά και σε τμήμα της οδού Μελίνας Μερκούρη την 5η 2 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το απόγευμα ως 8 το βράδυ. Τη θέση της Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Επιμελητήριο Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδας αναλαμβάνει η Μαρία Μαυρίκου μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε επίσημα σε σώμα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μέσα στο 2027 θα είναι έτοιμα τα δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Σύρου Ερμούπολης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στα εργοτάξια. Καλός καιρός και σήμερα στο Αιγαίο με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Ενισχυμένο πνέει το Μελτέμι με εντάσεις έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

έφυγε αμέσως από εκεί. Τα παπούτσια στο μπαλκόνι, θα σου φέρω τα πανιά για να μπεις μέσα ξανά. Είσαι μουσκεμά παιδί μου, αύριο θα έχεις πυρετό. Έτσι αρπάζουν πνευμονίες, μη γελιέσαι απ' τον καιρό.

αλλά στο σαλόνι τι να πούμε κι εμείς που δεν είχαμε να φάμε κι όμως βγήκαμε υγιείς. Ενώ εσείς τα έχετε όλα, όλα τα έχετε εσείς. Πέσαν τα καράβια σου έξω, μη σε φόβησε κανείς.

στα κρυφά. Τον κόσμο τον χωράει σ' αυτά και όλα μοιάζουνε απλά και προχωρά. Κι εκείνη περπατάει σκυφτά στην οθόνη τσα της μπροστά, κοιτάζονται στα ξαφνικά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ίδιο χώρο όπου πριν από 200 χρόνια, την ίδια ημερομηνία, είχε τελεστεί η ιστορική ονοματοδοσία της πόλης. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της πρόσφατης προκήρυξης των 9 θέσεων γιατρών για το νοσοκομείο Σύρου, λειτουργεί αρνητικά η στάση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να μην έχει εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή των επιδομάτων για στήριξη υγειονομικών. Παρά τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής για καταβολή αρχικά του ποσού των 300 ευρώ και μετέπειτα του ποσού των 500 ευρώ, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί κανένα ποσό. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το λιμένα της Ερμούπολης, τις λιμενικές υποδομές του νησιού, την επέκταση της μαρίνας στο Φίνικα, την προστασία του παραλιακού μετόπου από το χειμέριο κύμα, καθώς και τη λειτουργική ενίσχυση του Λιμεναρχείου Σύρου. Εκδήλωση με θέμα «Η ιστορία του σχολείου της Μονής Ιησουητών» θα πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σύρου με την υποστήριξη της Καθολικής Επισκοπής και την Ενορία Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο χώρο της Μονής Ιησουητών στο Μεσαιωνικό Οικισμό. Λόγω της εκδήλωσης Σύριανοπατώ, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της παραλίας έως την οδό Γεωργίου Γεννηματά και σε τμήμα της οδού Μελίνας Μερκούρη την 5η 2 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το απόγευμα ως 8 το βράδυ. Τη θέση της Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Επιμελητήριο Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδας αναλαμβάνει η Μαρία Μαυρίκου μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε επίσημα σε σώμα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μέσα στο 2027 θα είναι έτοιμα τα δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Σύρου Ερμούπολης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στα εργοτάξια. Καλός καιρός και σήμερα στο Αιγαίο με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Ενισχυμένο πνέει το Μελτέμι με εντάσεις έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή. Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας. Σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

άλλη εβδομάδα, καθώς τελειώνει και ο πρώτος μήνας του κλοκαιριού, 51-52 χρόνια μετά, κύματα ευτυχίας σε αυτούς που τους είδαν για μία ακόμη φορά στη χώρα μας. Ένα από τα κορυφαία pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90 συνέχισαν να βγάζουν τραγούδια και αργότερα. Άλλη μία πετυχημένη συναυλία το περασμένο τριήμερο, αυτή των Pet Shop Boys. Έχουμε αρκετά καινούργια σήμερα. Τα δικά σας σχόλια στο Viber Earth News Radio, με σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες

αυτό είναι φαινόμενο. Έτσι τα λέω κάθε φορά θα παίζω τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συγκρότημα 60 και χρόνων που τα μέλη του έχουν περάσει τα 80 και έχουν τέτοια ενέργεια. Θετικές κριτικές από παντού για τα πρώτα τραγούδια. Και είναι εδώ και εκεί και μιλούν για το άλμπουμ, πώς το ηχογράφησαν, πώς κάλεσαν τους άλλους που υπάρχουν μέσα σε τραγούδια τους, όπως αυτός από τους Cure, ο άλλος από τους Beatles, και άλλοι μέσα στο άλμπουμ.

ένα ακόμα τραγούδι από το δίσκο που βγαίνει σε ένα μήνα σχεδόν λιγότερο. Οι Deep Purple επιστρέφουν με το 24ο άλμπουμ. Έχουμε ακούσει και από αυτούς τραγούδια. Εδώ έχουμε την συνεργασία τους για έκτη φορά με έναν εξαιρετικό παραγωγό, τον Bob Ezrin, που έχει δουλέψει και μαζί τους, αλλά και με Alice Cooper, Lou Reed, Pink Floyd, Kiss, Peter Gabriel και άλλους. Το καινούργιο των Deep Purple, το άλμπουμ λέγεται Splat.

άλλο ένα συγκρότημα για θαυμασμό. Αναλόγω θαυμασμού με αυτά που είπα για τους Rolling Stones. Λίγο πιο μετά φτιάχτηκαν, της ίδιας ηλικίας περίπου. Αποδεικνύουν με το τραγούδι που έπαιξα το ότι τέτοιοι σπουδαίοι μουσικοί με ομικρογιώτα είναι ελάχιστοι πια στα νεότερα συγκροτήματα. 60 χρόνια και κρατούν ακόμα. Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan στην σύνθεση αυτού του άλμπουμ. Αυτός ο καταπληκτικός που παίζει πλήκτρα και εδώ είναι ο Donald Smith Arey, που ήταν στους Rainbow το 79 και μετά την αποχώρηση του John Lord το 2002 μπήκε στο συγκρότημα. Τους έχει μάθει για καλά. Και ο άλλος στις κιθάρες είναι ο Simon McBride, που έχει παίξει με Deep Purple εδώ και αρκετό καιρό. Είναι από το Δουβλίνο. Ένα άλμπουμ tribute στον Rory Gallagher. Live άλμπουμ του Joe Bonamassa.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγης σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Θα συνεχίσω τώρα με ένα συγκρότημα του metal αλλά της νέας εποχής, μια και φτιάχτηκαν μετά το 2000. Bring Me The Horizon. Αυτοί λοιπόν, Βρετανοί είναι, ακολούθησαν τη μόδα της Taylor Swift. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή, είναι και η Placebo που θα ακούσουμε μετά. Επαναηχογράφησαν το άλμπουμ τους του 2006. Και να ένα δείγμα.

επαναηχογράφηση για τους Bring Me The Horizon, επαναηχογράφηση, ένα remake του άλμπουμ των Placebo, βγήκε 19 Ιουνίου, κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει παλαιότερα, Placebo.

I know Placebo. Μέχρι τώρα είναι το πρόγραμμα που ήταν τα rock club της Παρασκευής. Όμως τώρα θα προσέξετε το επόμενο τραγούδι από έναν πολύ αγαπημένο τύπο, έναν πάρα πολύ αγαπημένο τύπο που τον μάθαμε από αυτή την εκπομπή στο Tainted Love, και από τότε συνέχισε μια ξεχωριστή σόρο καριέρα και με ξεχωριστές επιλογές, τον Mark Almond. Να, η γενιά των Pet Shop Boys. Θα σας πω για το τραγούδι αφού το ακούσετε, και θα το ακούσετε και διαφορετικά μετά. Το νέο τραγούδι λοιπόν του Mark Almond λέγεται Just Cry. Ακούστε το και θα σας πω μετά την ιστορία.

δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στις τελευταίες δεκαετίες. Ένας τόσο γνωστός τραγουδιστής όπως είναι ο Μαρκ Άλμποντ, παγκόσμιο είδωλο, να ηχογραφεί ένα τραγούδι Έλληνα συνθέτη. Αυτό ήταν συνηθισμένο σε εκείνα τα μοναδικά χρόνια του 50, του 60 και λίγο αργότερα. Τώρα δεν είναι συνηθισμένο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ενός Έλληνα συνθέτη. Το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος. Είναι γνωστός από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα, με συνεργασίες που έχει γράψει για τη Γαλάνη, έχει συνεργαστεί με την Πρωτοψάρτη. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ένας παλαιότερος συνεργάτης μου και συνεργάτης μου στο pop και rock. Αυτός που το οργάνωσε λέγεται Αντώνης Βιλιώτης και η αδελφή του είναι η πρώτη ακροάτρια που μας είχε ακούσει και τότε όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα και θα ακούει τώρα και δεν το ξέρει ότι έχω ετοιμάσει αυτή την ιστορία. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι όπως κυκλοφόρησε πρόσφατα με την αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ζουγανέλη.

υπέροχο ένας Έλληνας συνθέτης να έχει το τραγούδι του από τον Μαρκ Άλμοντ. Ακούσαμε το συνθέτη που σας είπα που έχει γράψει το τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το τραγούδι, όπως σας είπα, το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος που τραγούδισε με την Ελεονόρα. Μου γράφετε εδώ που θα βρείτε το τραγούδι του Μαρκ Άλμοντ. Δεν κυκλοφόρησε ακόμα, την Παρασκευή βγαίνει στις διάφορες πλατφόρμες. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ντουέτο που έχει την επιτυχία της χρονιάς στην Βρετανία. Sam Fender και Olivia Dean, ξανά στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade.

τραγούδι το ακούμε από αυτό το άλμπουμ που είναι από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα στη Βρετανία τα τελευταία δύο χρόνια, το People Watching του Sam Fender. Αυτός προσέλεγα για την άλλη φορά, στη χώρα μας ελάχιστοι ασχολούνται με αυτόν. Το ακούμε στην εκτέλεση του άλμπουμ του Sam Fender, θα το ακούσουμε και στην άλλη εκτέλεση που το ηχογράφησε με την Olivia Dean, αφού μεσολαβήσει ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που είναι κυρίαρχο σε όλο τον κόσμο και αυτή την εβδομάδα, το τρίτο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Olivia Rodrigo.

Επιστρέφουμε στον Sam Fender και την Olivia Dean. Στην εκτέλεση που είναι, θα λέγαμε, ηχογράφηση της χρονιάς στη Βρετανία μέχρι τώρα για το πρώτο εξάμηνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ίδιο χώρο όπου πριν από 200 χρόνια, την ίδια ημερομηνία, είχε τελεστεί η ιστορική ονοματοδοσία της πόλης. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της πρόσφατης προκήρυξης των 9 θέσεων γιατρών για το νοσοκομείο Σύρου, λειτουργεί αρνητικά η στάση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να μην έχει εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή των επιδομάτων για στήριξη υγειονομικών. Παρά τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής για καταβολή αρχικά του ποσού των 300 ευρώ και μετέπειτα του ποσού των 500 ευρώ, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί κανένα ποσό. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το λιμένα της Ερμούπολης, τις λιμενικές υποδομές του νησιού, την επέκταση της μαρίνας στο Φίνικα, την προστασία του παραλιακού μετόπου από το χειμέριο κύμα, καθώς και τη λειτουργική ενίσχυση του Λιμεναρχείου Σύρου. Εκδήλωση με θέμα «Η ιστορία του σχολείου της Μονής Ιησουητών» θα πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σύρου με την υποστήριξη της Καθολικής Επισκοπής και την Ενορία Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο χώρο της Μονής Ιησουητών στο Μεσαιωνικό Οικισμό. Λόγω της εκδήλωσης Σύριανοπατώ, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της παραλίας έως την οδό Γεωργίου Γεννηματά και σε τμήμα της οδού Μελίνας Μερκούρη την 5η 2 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το απόγευμα ως 8 το βράδυ. Τη θέση της Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Επιμελητήριο Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδας αναλαμβάνει η Μαρία Μαυρίκου μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε επίσημα σε σώμα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μέσα στο 2027 θα είναι έτοιμα τα δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Σύρου Ερμούπολης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στα εργοτάξια. Καλός καιρός και σήμερα στο Αιγαίο με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Ενισχυμένο πνέει το Μελτέμι με εντάσεις έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου. Ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος, 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ίδιο χώρο όπου πριν από 200 χρόνια, την ίδια ημερομηνία, είχε τελεστεί η ιστορική ονοματοδοσία της πόλης. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της πρόσφατης προκήρυξης των 9 θέσεων γιατρών για το νοσοκομείο Σύρου, λειτουργεί αρνητικά η στάση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να μην έχει εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή των επιδομάτων για στήριξη υγειονομικών. Παρά τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής για καταβολή αρχικά του ποσού των 300 ευρώ και μετέπειτα του ποσού των 500 ευρώ, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί κανένα ποσό. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το λιμένα της Ερμούπολης, τις λιμενικές υποδομές του νησιού, την επέκταση της μαρίνας στο Φίνικα, την προστασία του παραλιακού μετόπου από το χειμέριο κύμα, καθώς και τη λειτουργική ενίσχυση του Λιμεναρχείου Σύρου. Εκδήλωση με θέμα «Η ιστορία του σχολείου της Μονής Ιησουητών» θα πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σύρου με την υποστήριξη της Καθολικής Επισκοπής και την Ενορία Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο χώρο της Μονής Ιησουητών στο Μεσαιωνικό Οικισμό. Λόγω της εκδήλωσης Συριανοπατώ, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της παραλίας έως την οδό Γεωργίου Γεννηματά και σε τμήμα της οδού Μελίνας Μερκούρη την 5η 2 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το απόγευμα ως 8 το βράδυ. Τη θέση της Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Επιμελητήριο Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδας αναλαμβάνει η Μαρία Μαυρίκου μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε επίσημα σε σώμα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μέσα στο 2027 θα είναι έτοιμα τα δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Σύρου Ερμούπολης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στα εργοτάξια. Καλός καιρός και σήμερα στο Αιγαίο με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Ενισχυμένο πνέει το Μελτέμι με εντάσεις έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
3: Εδώ, η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
4: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
3: Get the music right.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ίδιο χώρο όπου πριν από 200 χρόνια, την ίδια ημερομηνία, είχε τελεστεί η ιστορική ονοματοδοσία της πόλης. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της πρόσφατης προκήρυξης των 9 θέσεων γιατρών για το νοσοκομείο Σύρου, λειτουργεί αρνητικά η στάση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να μην έχει εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή των επιδομάτων για στήριξη υγειονομικών. Παρά τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής για καταβολή αρχικά του ποσού των 300 ευρώ και μετέπειτα του ποσού των 500 ευρώ, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί κανένα ποσό. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το λιμένα της Ερμούπολης, τις λιμενικές υποδομές του νησιού, την επέκταση της μαρίνας στο Φίνικα, την προστασία του παραλιακού μετόπου από το χειμέριο κύμα, καθώς και τη λειτουργική ενίσχυση του Λιμεναρχείου Σύρου. Εκδήλωση με θέμα «Η ιστορία του σχολείου της Μονής Ιησουητών» θα πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σύρου με την υποστήριξη της Καθολικής Επισκοπής και την Ενορία Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο χώρο της Μονής Ιησουητών στο Μεσαιωνικό Οικισμό. Λόγω της εκδήλωσης Σύριανοπατώ, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της παραλίας έως την οδό Γεωργίου Γεννηματά και σε τμήμα της οδού Μελίνας Μερκούρη την 5η 2 Ιουλίου κατά τις ώρες 7.30 το απόγευμα ως 8 το βράδυ. Τη θέση της Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Επιμελητήριο Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδας αναλαμβάνει η Μαρία Μαυρίκου μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε επίσημα σε σώμα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μέσα στο 2027 θα είναι έτοιμα τα δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Σύρου Ερμούπολης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στα εργοτάξια. Καλός καιρός και σήμερα στο Αιγαίο με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Ενισχυμένο πνέει το Μελτέμι με εντάσεις έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας. Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

έπιανε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Εμάλα. Το νου σας, ρε μάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Με ένα μελαγχολικό τραγούδι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε καινούργια πράγματα μέχρι τις 12, όμως το ξεκίνημα έγινε με ένα τραγούδι του 2008, το οποίο επανήλθε στην επικαιρότητα καθώς ακούστηκε στην σειρά Stranger Things και έγινε viral από τότε. Ήταν το I Thought I Saw Your Face Today από το indie folk duetto She and Him, που αποτελείται από την ηθοποιό Zoe Deschanel και τον μουσικό M. Ward. Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής ως τις 12. Ακούμε το καινούργιο της Tori Amos.

Η νέα δουλειά της Tori Amos, το 18ο άλμπουμ της, κυκλοφορεί 1η Μαΐου. Λέγεται In Times of Dragons, είναι η δική της κριτική για την πολιτική κατάσταση στην Αμερική. Εδώ, σε αυτόν τον δίσκο, τραγουδά μεταφορικά για την μάχη μεταξύ δημοκρατίας ενάντια στην τυραννία. Και αντιπροσωπευτικό τραγούδι του δίσκου ήταν το Stronger Together, που μόλις ακούσαμε. Στο ίδιο ύφος μένουμε για το επόμενο, είναι ο James Blake. Το Trying Times είναι το 7ο ολοκληρωμένο άλμπουμ του σπουδαίου Βρετανού δημιουργού.

νέες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή ήταν ο James Blake και πάμε σε ένα σχετικά καινούριο σχήμα. Βρίσκονται στο χώρο της αμερικάνικης indie pop μουσικής. Λέγονται Muna και το τέταρτο τους άλμπουμ λέγεται Dancing on the Wall.

Αυτό ήταν το συγκρότημα Μιούνα. Νέο άλμπουμ έχουν και οι Social Distortion, αγαπημένη punk rock μπάντα. 5 χρόνια μετά από το προηγούμενο τους έρχεται το Μάη, το 8ο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, με τίτλο Born to Kill. Το ομότιτλο τραγούδι ακούμε.

ήταν η Social Distortion. Courtney Barnett για τη συνέχεια. Η τραγουδοποιός από την Αυστραλία και το τέταρτό της Creature of Habit. Από τα πολύ αναμενόμενα νέα άλμπουμς για το 2026, το τραγούδι που διαλέγουμε λέγεται Mantis.

Ακούσαμε την Courtney Barnett και συνεχίζουμε με τον Father John Misty, ο τραγουδοποιός που ξεκίνησε με τους Fleet Foxes, εδώ και μερικά χρόνια συνεχίζει solo καριέρα. Το τραγούδι The Old Law που θα ακούσουμε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην περσινή του περιοδία με διαφορετικό τίτλο, το τραγουδούσε ως Goat Strass. Είναι αρκετά γνωστό στους οπαδούς του και το ακούμε τώρα.

Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 10 με 12 το βράδυ, Γιώργος Περής και απόψε νέες κυκλοφορίες. Τα καινούργια πράγματα της εποχής. Από τον Father John Misty αλλάζουμε ύφος για να πάμε στο 23ο άλμπουμ του Moby με τίτλο Future Quiet. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες. Εδώ ο Moby παίζει με την ambient μουσική και το μινιμαλιστικό ήχο που έχει ξανακάνει αρκετές φορές φυσικά στο παρελθόν. Η σύνθεση που ακούμε φέρει τον τίτλο Mott Street 1992.

αγαπημένος Moby και το νέο του άλμπουμ Future Quiet. Για τα επόμενα 4 τραγούδια θα ασχοληθούμε με μια σπουδαία συλλογή που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο καυτά ονόματα της rock μουσικής παγκοσμίως και πρόκειται για ένα άλμπουμ με σπουδαίο σκοπό. Είχε κυκλοφορήσει η πρώτη εκδοχή αυτού του δίσκου, αυτής της συλλογής, τη δεκαετία του 90. Μιλάμε φυσικά για το Help. Μια συλλογή από τραγούδια, από διάφορους καλλιτέχνες, τα έσοδα της οποίας πήγαν στην εταιρεία War Child, που βοηθά τα παιδιά των πολέμων. Φέτος, δυστυχώς, οι δημιουργοί αναγκάστηκαν να κυκλοφορήσουν το Help 2. Το πρώτο τραγούδι που διαλέγουμε από αυτή τη συλλογή είναι από τους Black Country New Road, είναι το Strangers.

ήταν η Black Country New Road. Το επόμενο είναι μια διασκευή. Η Beth Gibbons, η γνωστή φωνή των Portishead, τραγουδά, διασκευάζει το Sunday Morning των Velvet Underground.

0: καινούργιες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή. Σε αυτό το χρονικό σημείο είμαστε με ένα μικρό αφιέρωμα στην συλλογή Help 2 από την World Child που βοηθά τα παιδιά των πολέμων. Ήταν η Beth Gibbons και η συνέχεια ανήκει στην Natasha Khan, δηλαδή το πραγματικό όνομα της Bad for Lashes, η οποία έγραψε το τραγούδι Carried My Girl, εμπνευσμένη από τις φρικαλαιότητες των πολέμων παγκοσμίως. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, η έμπνευση για το τραγούδι ήρθε από μια σκηνή που είδε με ένα αγόρι που μετέφερε την νεκρή αδελφή του στην αγκαλιά του μέσα στη σκόνη.
1: Did you know?

Αρχές Μαρτίου κυκλοφόρησε το Help 2 από την War Child Records με διάφορους καλλιτέχνες να συνεισφέρουν με τις μουσικές τους ώστε τα έσοδα από τις πωλήσεις του άλμπουμ να πάνε στην βοήθεια για τα παιδιά των πολέμων. Ήταν η Bad for Lashes και ακούμε την διασκευή του τραγουδιού Universal Soldier της Buffy Saint Marie, η συνεισφορά των Depeche Mode στη συλλογή αυτή.

4 τραγούδια από την φιλανθρωπική συλλογή Help 2. Κυκλοφόρησε το Μάρτι. Είναι η συνέχεια του ιστορικού άλμπουμ Help του 1995. Τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθεται για την υποστήριξη παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες. Μέχρι τις 11 πάμε να ακούσουμε το νέο single των Stereolab με τίτλο Cloud Land.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Στο τραγούδι Casablanca που μόλις ακούσαμε από τους Gorillaz συμμετέχουν ο Paul Simonon από τους Clash και ο Johnny Marr από τους Smiths. Η παρέα του Damon Albarn επανήλθε με το άλμπουμ The Mountain και έχει πάρει πολύ καλές κριτικές παγκοσμίως. Συνεχίζουμε με τους Smashing Pumpkins και ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε κατά την πανδημία. Είναι επηρεασμένο από την ψυχεδελική μουσική της δεκαετίας του 60, λέγεται Zodion at Crystal Hall και ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Story for Another Day.

Ήταν η Smashing Pumpkins. Είστε στον Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Δευτέρα βράδυ 10 με 12, Rock O'Clock, Γιώργος Περίς στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Απόψε νέες κυκλοφορίες, όπως το επόμενο, τον Pucifer, η άλλη μπάντα του Maynard James Keenan από τους Tool. Πολύ καλή η νέα τους δουλειά με τίτλο Normal Isn't.

Λιγότερα πλήκτρα και περισσότερες κιθάρες στο νέο άλμπουμ των Pussifer με τίτλο Normal Isn't, από όπου ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι. Για τη συνέχεια πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Cast, που ξεκίνησαν την δεκαετία του 90 με την έκρηξη της Britpop, έχουν φτάσει αισίως στο ένατο άλμπουμ τους, που τιτλοφορείται Yeah, Yeah, Yeah.

Don't Look Away. Ακούσαμε από τους Cast. Don't Look Away. Ακούσαμε από τους Cast. Πάμε στους Cold War Kids, τα παιδιά του

Ήταν οι Cold War Kids. Ένας βετεράνος για τη συνέχεια, ο Morrissey, με το νέο του άλμπουμ που λέγεται Makeup is a Lie. Είναι το 14ο προσωπικό του, στην παραγωγή ο Joe Ciccarelli. Εδώ έχει 11 καινούργια δικά του κομμάτια και μία διασκευή, αυτό που θα ακούσουμε. Ο Morrissey διασκευάζει Roxy Music, Amazona.

Η σύνθεση του Brian Ferry και του Phil Manzanera, τον Roxy Music δηλαδή, το Amazona, διασκευή στο νέο άλμπουμ του Morrissey. Διασκευές θα ακούσουμε για τη συνέχεια, καθώς οι Dandy Warhols επανήλθαν με ένα καινούριο άλμπουμ στο οποίο επανεκτελούν αγαπημένες τους συνθέσεις. Αγαπημένες όμως και για μένα, καθώς δύο από αυτά τα κομμάτια ανήκουν στους Cult.

πειραγμένο εδώ το Cecil Sanctuary των Cult από τους Dandy Warhols στο νέο τους άλμπουμ Pin-Ups, όπου περιλαμβάνει διασκευές, B-sides και ακυκλοφόρητο υλικό. Εγώ όμως θα επιμείνω στην επόμενη διασκευή της μπάντας στους Cult. Διασκευάζουν και το Rain.

μένουμε ενημερωμένοι γύρω από τη ροκ μουσική εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8 Rock O'Clock 10 με 12 τις Δευτέρες. Γιώργος Περίς στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Με τα καινούργια πράγματα λοιπόν απόψε και μετά τους Dandy Warhols πάμε Αφρική για τους Tina Riwen και το 10ο τους άλμπουμ. Τα blues της ερήμου από τους Tina Riwen. Το άλμπουμ λέγεται Hogar.

Από τα blues της Αφρικής με τους Tina Rigwen, πάμε στο αμερικάνικο blues και τους Black Crowes, οι οποίοι έβγαλαν πριν από λίγες εβδομάδες έναν από τους καλύτερους δίσκους, όπως φαίνεται, το 2006, σύμφωνα με τις κριτικές που έχει ήδη λάβει το A Pound of Feathers.

Τα αδέλφια Robinson επέστρεψαν πολύ δυναμικά. Η Black Crowes και η νέα τους δουλειά. Μέχρι τις 12 θα πάμε τώρα με τους βετεράνους, εκείνους που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 70. Πρώτα, ο Bruce Springsteen, ο οποίος το τέλος της χρονιάς θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με διασκευές στα τραγούδια του σπουδαίου Shane McGowan από τους Pogues. Το πρώτο ήδη κυκλοφόρησε και είναι το A Rainy Night in Soho. Ο καλλιτέχνης από τα έσοδα του δίσκου θα δώσει μέρος αυτών στον οργανισμό Dublin Simon Community για την καταπολέμηση της αστεγίας στο Δουβλίνο.

Ο Springsteen διασκευάζει Σεν Μαγκάουαν λοιπόν, και πάμε στην Suzy Quattro. Με το νέο της άλμπουμ Freedom γιορτάζει τα 55 χρόνια καριέρας. Έχει προγραμματίσει να κάνει περιοδία στην Μεγάλη Βρετανία για την προώθηση του δίσκου. Την ακούμε τώρα. Suzy Quattro, Freedom.

Η ώρα πλησιάζει 12. Θα κλείσουμε μετά την Suzy Quattro με έναν ακόμη βετεράνο. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Lou Gramm. Ίσως τον θυμάστε από τους Foreigner. Δημιουργός και αρχηγός της μπάντας από το 1976 ως το 90 και από το 1992 ως το 2003. Το προηγούμενο προσωπικό του άλμπουμ ήταν το 1989. Επέστρεψε τώρα με το Released. Κλείνουμε με Lou Gramm. Καινούργια πράγματα ακούσαμε απόψε. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

έχασε τα όλα. Η τυραννία είναι τέχνη ψηλή. Το θέατρο σου είναι μισό και το κουράγιο μου λείψω, πώς να σταθώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

Είπα θα ζήσω κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως στη